0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
4: Και τι του είπες?
3: Του λέω: εγώ, Αναστάση, παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω Wi-Fi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
5: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Breaking news.
6: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
7: ναι,
6: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
5: Καταπληκτικό.
6: Πολύ καλό.
5: Γελάς και μόνος σου.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: λοιπόν.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Παναγία.
0: Ένας ληστής, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρους το ζευγάρι αυτό, θέλοντας να σκοτώσει έναν από τους δύο.
2: Παρακαλώ. Ωραία, ξεκινάς πολύ γλυκά.
0: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από τους δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώς έλενε σένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγανε τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
3: Καλό ήτανε.
0: Και πάει στον άντρα, ας, λέει, εσένα λέει πώς σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζει είναι Κλιμεντίνη.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10, πρωινό ως πέρα.
6: 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Πρωινό σφαίρα!
2: Ήρθε η ώρα να πω αστεία! Ο Χάνιμπαλ πήρε τηλέφωνο ένα θύμα του. Κυρίε του είπε.
0: Τι του είπε?
2: Ψήνεσαι για σήμερα. Στο σχολείο είχαμε έλλειψη καθηγητών και σήμερα ο χημικός μας έκανε θρησκευτικά. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, συζητάμε για την παραβολή του αζότου ιού. Πώς σε λένε, ομορφούλη?
3: Χαράλαμπο.
2: Έναν κλάφτα, τι τον έχεις?
4: Έξι με 7, 8,
9: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ακούστε.
0: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
8: Αντικοινωνικό τουρισμό,
7: ναι,
8: μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
9: Θα πληρώνεις?
7: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
10: 6 με 7, 8, 9, 10.
11: 6 με 10.
6: Πρωινό σφαίρα.
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Σφαίρα. Θέλω να σκεφτείτε φράσεις στο πέταγμα του αετού και στο σεξ.
4: Τράβα το για να σηκωθεί.
3: Πέφτει.
4: Κοίτα πόσο ψηλά έχει φτάσει. Εγώ θα τον πετάω και θα τον πιάνεις.
5: Σηκώθηκε λίγο και έπεσε.
3: Αυτή είναι ωραία τάκα.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
4: Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
5: Καλημέρα!

0: μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριο Σωτηρής.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Γεια σας, μπορεί να σας συνδέσω λίγο με τον παραγωγό, τον κύριο Μωραϊτή.
0: Ποιο παραγωγό?
1: Τον κύριο Μωραϊτή, τον γνωστό.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Να σας συνδέσω, κύριε, για να σας μιλήσει, ναι. Να σας εξηγήσει. Εγώ δεν ξέρω να σας πω τι ακριβώς σας θέλει.
2: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, έλα, ο Σωτήρης είσαι.
0: Ο Σωτήρης,
2: καλημέρα,
0: ναι,
2: Σωτήρη. Έλα, καλημέρα, Σωτήρη. Ναι, τώρα με σύνδεση γραμματέας μου, Ελπινίκη. Εγώ είμαι ο Μωραϊτής, ο παραγωγός. Δεν ξέρω, σου μιλήσαν τα παιδιά για μένα. Εμμανουήλ Μωραϊτής. Εγώ έχω αναλάβει τα παιδιά τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και ναι, με τα τηλεοπτικά και με τα παιδιά που μιλήσατε το Σαββατοκύριακο, τους Walkman.
0: Α, ναι, δώσω... ναι.
2: Δεν σε πήρανε τηλέφωνο, δεν σε ενημερώσανε ότι θα μιλούσαμε μαζί σήμερα?
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί τους, όχι.
2: Α, είναι πολύ ενθουσιασμένοι μαζί σου, μου είπανε τα καλύτερα. Μου είπανε τέλος πάντων να σε πάρω ένα τηλέφωνο σήμερα για να κανονίσουμε. Κοίταξε, εγώ μέχρι την Παρασκευή θέλω να το έχω έτοιμο το demo. Δηλαδή να μπορέσω να το στείλω σε 2 ανθρώπους να μιλήσουμε. Εσένα σε ενδιαφέρει, έτσι?
0: Κάτσε, περίμενε τώρα για να συνεννοηθούμε. Ναι. Κύριε Μωραϊτή, τι εννοείτε? Ναι. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
2: Δεν σε έχουν πάρει καθόλου τα παιδιά, δεν σου στείλανε ένα μήνυμα να σου πούνε ότι θα σε πάρω τηλέφωνο? Τέλος πάντων, λοιπόν, θα λέω μέσα σε άκρες τώρα. Έπρεπε να βάλω εγώ την Ελπινίκη χθες, γιατί έπρεπε να το φανταστώ. Γιατί είναι και ξεχασιάριδες, τέλος πάντων. Αν δεν φρόντιζα εγώ 5 πράγματα, θα ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, έπρεπε να πάρω εγώ την Ελπινίκη να σε πάρει χθες, να σε ενημερώσει. Λοιπόν, μου είπαν τα παιδιά ότι έχει πολύ καλή φωνή. Ότι τραγουδήσατε και το τραγούδι του Οικονομόπουλου, τον Έκπτωτο Άγγελο, εντυπωσιάστηκε και ο τραγουδιστής και η υπόλοιπη μπάντα. Και θεωρούμε σωστό, μου είπανε δηλαδή, εγώ εξυπηρέτηση κάνω αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορώ να στείλω ένα demo δικό σου, να μπει δηλαδή την Παρασκευή, να πει και τον Έκπτωτο Άγγελο. Το έχουμε εμεί σε backing track, δηλαδή θα είναι σαν καραόκι. Εσύ θα μπει μέσα να το πει 1-2 φορές. Από ό,τι μου είπα τα παιδιά, έχει φωνή πολύ καλή και το μέταλλο σου είναι πολύ σωστό. Και η εκφραστικότητά σου. Να κάνουμε ένα demo λοιπόν την Παρασκευή, να μπορώ να το στείλω εγώ σε 2 εταιρείες. Και ένα μαγαζάκι ενός φίλου μου κάτω στον Πειραιά που ανοίγει.
0: Αυτό και τον έκτοτο το Άγγελο.
2: Ναι.
0: Τι να ανοίξουμε. Να τραγουδήσεις σε μπαράκι, τι είπατε?
2: Έχω έναν φίλο που σας ανοίγει την Παρασκευή ένα μαγαζί και σκέφτεται να κάνει κάτι με άγνωστους καλλιτέχνες. Εφόσον το demo πάει καλά, δηλαδή πάρουμε ένα OK από 2 ανθρώπους που θέλω εγώ να το στείλω, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και αυτή την εκδοχή. Κοίταξε, εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ μαζί σου σε θέμα να σου πάρω ποσοστά κτλ. Εγώ κάνω μια εξυπηρέτηση. Τα παιδιά μου είπαν ότι είσαι πολύ καλός κτλ.
0: Αυτό το τραγούδι το είπαμε. Φιλικά, έτσι γύρω-γύρω παρέα ήμασταν, δεν είναι?
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τέλος πάντων. Εσύ μπορείς τέλος πάντων να μπούμε σε ένα στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να κλείσω και 1 ώρα εκεί πέρα συγκεκριμένη. Την Παρασκευή, το Σάββατο, να πας να το τραγουδήσεις. Απλά θέλω να πάρω ένα τόνο. Να
0: πού
2: δω
0: λίγο,
2: πάνω κάτω που το τραγουδάς. Ένα τόνο, δηλαδή μισό λεπτό.
0: Ναι, πού?
2: Μη. Μπορείς να πεις ένα ρεφρέν σε αυτόν τον τόνο, ξέρεις να παίρνεις τόνους? Μη πάνω μου, πάνω μου. Για πάμε λίγο μαζί.
0: Τι λέτε? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, ρε παιδιά, τώρα με βρεις σε κατάσταση.
2: Ναι, πρέπει να στείλω τους τόνους. Θες να πούμε αυτό το εκτάκτου ανάγκης? Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει να πάρω ένα τόνο να στείλω στο παιδί στο στούντιο να φτιάξει ένα καραόκι. Είναι διαδικασία. Απλά να βρω τον τόνο σου θέλω. Μία τάκα θέλω να μου πεις μόνο. Μη... μπορείς εκεί, σε αυτό το τόνο να το πιάσεις?
0: Ναι. Έχω μπουκωμένη και τη μύτη τώρα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Ωραία, κάτσε να το κατεβάσουμε. Μη ρε, πάνω μου. Ναι. Για πάμε λίγο μαζί, το έχεις εκεί. Ρε.
0: Λίγο μαζί.
2: Ρε, όχι, δεν θα πεις το ρε, εσύ πες το πρώτο στίχο από το ρεφρέν. Πάνω, ναι, θα ακούσω εγώ, αν σονάρει φωνή, θα τα ακούσω, άνθρωπέ μου, είναι η δουλειά μου αυτή. Για πες το λίγο. Πάνω μου. Έλα μαζί. Ρε.
0: Πάνω μου.
2: Κοντά είσαι. Ρε. Κοντά. Για να το κάνω 1-2 εσύ. Το 2 εσύ. Πάνω μου. Για πάμε εκεί. Έλα.
0: Πάνω.
2: Εκεί κοντά είσαι. Για συνέχισε. Πάνω μου.
0: Πάνω μου. Το λάθος.
2: Α, ναι, συνέχισε.
0: Να σου πω, δεν είναι καλύτερα να τα πω κοντά αυτά το Σάββατο?
2: Πρέπει
0: είπατε
2: να πάρω τον τόνο σου. Πρέπει να πάρω τον τόνο σου. για να στείλω εγώ να
0: έχουμε το καραόκι.
2: Φυσικά, ναι. Καλά, έχω πάρει εγώ τόνους και από άστο και από τη θάλασσα μέσα. Σπαρταρούσα.
0: Καλύτερα αγορά.
2: Για πες το πάνω μου, νομίζω εκεί είσαι.
0: Πάνω μου.
2: Σωστός. Για συνέχισε λίγο.
0: Πάνω μου το λάθος.
2: Έκτοτος άγγελος. Λίγο πιο κάτω είσαι, εδώ θα σε βάλω.
0: Άγγελος μοναχός.
2: Ωραίο το ποστάρισμά σου, συνέχισε.
0: Θα κάνουμε καριέρα για τα τραγουδιστής.
2: Κοίταξε, ακούω, έχεις καλά γυρίσματα. Λοιπόν, ντο το στέλνω Σωτήρη, ντο είναι πιο safe. Εντάξει, θα το βάλω
0: δεν ξέρω ούτε από νότες, ούτε από ντο, ούτε από ρε, ούτε από μη.
2: Έλα, σε δίνω λίγο στην Ελπινίκη να συνεννοηθείτε για τις ώρες. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σ' άκουσα Σωτήρη. Έλα, γιατί τρέχω σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Τι γίνεται, ρε.
1: Κύριε Μωραϊτή.
0: Ναι.
1: Α, Σωτήρη. Το βρήκατε τον τόνο με τον κύριο Μωραϊτή.
0: Δεν ξέρω, μου λέει για να κάνω κάτι μη, κάτι τόσο, okay. Από το τηλέφωνο τι να δει ο άνθρωπος.
1: Όχι, θα το δει γιατί τώρα, εφόσον το βρήκατε, έχει έρθει υπεύθυνος για να σας ηχογραφήσει.
3: Όχι, δεν θέλω να ηχογραφήσω, λέω να κλείσετε το ραντεβού.
0: Να με ηχογραφήσει από πού από το τηλέφωνο.
1: Τώρα ναι, να μου πείτε λίγο τον τόνο για να ηχογραφήσει.
3: Μισό λεπτό λίγο γιατί και εγώ τα έχω μπερδέψει. Καλημέρα, με ακούτε. Τι γίνεται ρε παιδιά με τα τηλέφωνα εδώ σε αυτή την εταιρεία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
2: Έλα, φρίξω.
0: Περίμενε λίγο,
3: περίμενε. Χαμός γίνεται, καλημέρα.
0: Ναι.
3: Ναι, τον τραγουδιστή, τον κύριο Σωτήρη θέλω.
0: Ποιο τραγουδιστή, ρε παιδιά, δεν είμαι τραγουδιστής εγώ.
3: Μισό λεπτό, γιατί μπήκε μέσα και ο πρόεδρος της εταιρείας.
0: Κάτι έχετε μπερδευτεί.
3: Ναι, όχι, καλημέρα. Κύριε Σωτήρη, μην μου τα λέτε εμένα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα μου είπαν ότι...
0: Καλλιτέχνης είμαι, αλλά όχι τραγουδιστής.
3: Εντάξει, πάντως από το τηλέφωνο ακούγεστε τέλεια. Σας άκουγα τώρα, καλέ, τι καλός. Πολύ καλός είστε. Πολύ καλός. Ναι. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι για να σας ντύσω. Ό,τι χρειαστείτε. Μ' ακούτε.
0: Να με ντύσετε. Τι να με ντύσετε.
3: Πιερώτο. Τι να σας ντύσω, κύριε. Να σας ντύσω για το δοκιμαστικό που θα κάνουμε βίντεο εκεί. Μην πάτε έτσι όπως να είναι. Τι να σας ντύσω. Θέλω να μου πείτε λίγο τα νούμερα. Ορίστε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μήπως έχετε κάνει λάθος. Πήρατε άλλο Σωτήρη.
3: Όχι κύριε Σωτήρη, αχ κύριε Σωτήρη, εμένα μου τα λέτε αυτά. Εμένα μου είπαν ότι ήταν κάποιος κύριος που τραγούδησε με τους Walkman, τα παιδιά είναι πολύ δικά μας, εγώ τα ντύνω.
0: Εγώ ήμουν μαζί.
3: Ορίστε.
0: Μαζί ήμουν, ναι, εγώ.
3: Ναι, και μου είπαν αυτά, γιατί κάποιους τους ξεντίνω κιόλας. Αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και έτσι όπως.
1: Πάρε τα νούμερα.
3: Μισό λεπτό. Θέλω λίγο τα νούμερά σας για την παρουσίαση.
0: Τι νούμερα ρε παιδιά, πρέπει, πώς, τι νούμερα να σου πω.
3: Πείτε μου τρία νούμερα, το 7, το 14 και το 6. Τι νούμερα κύριε, τα νούμερα φοράτε.
0: Πού να θυμάμαι εγώ τι νούμερο φοράω ρε παιδιά, τι λένε τώρα ρε παιδιά.
3: Αχ κύριε Σωτήρη, εδώ πραγματικά ανοίγει η καριέρα σας και βλέπω δεν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ από το Βόλο είμαι, αλλά εσείς από πού είστε.
0: Εγώ είμαι από Κρανίδη, Αργολίδας.
3: Από Κρανίδη.
0: Ποια καριέρα, καριέρα τώρα θα κάνουμε καριέρα.
3: Γιατί κύριε Σωτήρη, άμα σας κάτσει ευκαιρία, δηλαδή κακό είναι.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν θα έλεγα όχι, αλλά δεν μπορεί να ρισκάρεις εύκολα τώρα, να έχεις μια δουλειά και τώρα την παρατήρηση θα πας κάπου αλλού.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω, θέλετε να το, δεν θέλετε να σας ντύσω, μήπως το κάνετε για μένα, άχτε τρελαδό.
0: Δεν είναι το πρόβλημα το ντύσιμο.
3: Ναι, μ' ακούτε, επειδή πρέπει να σας κλείσουμε κιόλας, δεν μπορώ να μιλάω πολλή ώρα. Τι θα κάνουμε, θα τα δώσετε τα νούμερα.
0: Τα νούμερα δεν τα ξέρω τι φοράω.
3: Πείτε ένα νούμερο και τουλάχιστον να κάνω τη δουλειά μου εγώ, πείτε ένα νούμερο από πάνω.
0: Ένα νούμερο. Από πάνω, τι εννοείται από πάνω.
3: Από πάνω,
0: την
3: το μπλούζα, μπουκάμισο.
0: Large, extra large, ξέρω εγώ περίπου.
3: Large, γραβάζω, από κάτω.
0: Από κάτω νούμερο δεν θυμάμαι.
3: Πείτε ένα νούμερο σας λέω, τουλάχιστον να κάνω τη δουλειά μου.
0: 33.
3: Παπούτσια.
0: 42, 43.
3: Πολύ. Κάλτσες δεν μας πειράζει, δεν θα φανούν έτσι κι αλλιώς. Μαλλιά έχετε.
0: Συγγνώμη, γιατί θα με ντύσετε, γιατί τι θα κάνω που θα με ντύσετε.
3: Θα σας ντύσω γιατί
1: είναι
3: για απόκριση εκείνη την εποχή.
0: Τι απόκριση παιδιά, για τραγούδι δεν μου είπατε.
3: Ναι,
0: για
3: αλλά
0: στούντιο
3: είναι...
0: μου είπε ο κύριος Μωραϊτης.
3: Είναι επειδή θα έχει και πάρτι δίπλα, μετά όπως είστε να πάτε κατευθείαν. Θα τραγουδάνε και οι Walkman. Πολύ ωραία τα λέω. Βρέκα να σας ντύσω για το βίντεο, να φαίνεστε ωραίος.
0: Θα πάρετε τηλέφωνο τον Βασίλη, δεν το καταλαβαίνω.
3: Όχι, μην πάρετε τον Βασίλη. Να σας πω, ξέρετε με ποια να πάρετε τηλέφωνο. Τη Ματίνα. Η Ματίνα δεν είναι σύζυγός σας.
0: Ναι, Ματίνα, ναι.
3: Ναι, τότε να τη πείτε συγχαρητήρια γιατί σα έκανε φάρσα! Άστα, να χαθείτε! Σωτήρι!
0: Παίζετε με την ψυχολογία του ανθρώπου
1: πάνω!
3: Σωτήρι! Σωτήρι! Σωτήρι, έχει καταπληκτική φωνή. Εγώ αν δεν προτίθεμαι να σε ντύσω, αν θέλεις.
1: Εγώ να σου πάρω τα μέτρα.
0: Ο Γρηγόρη, καλά δεν τρεφόσαστε, κάνετε τέτοιες πλάκες. Σωτήρι. Έχετε καψούρα του άνθρωπος.
3: Σωτήρι μου γλυκέ, δεν ξέρω τι θέλεις, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις πολύ ωραία φωνή ρε φίλε.
1: Ο κύριος Μωραήτης πάντως από τον Άι Δομήνικο, ο Γιώργος Λιανός, σε κατάλαβε.
3: Σωτήρι, πες μια το τραγούδι.
2: Εγώ τον ένιωσα.
3: Πού, η Ματίνα, πού είναι εκεί, είναι η Ματίνα.
0: Πού είναι η Ματίνα, εγώ είμαι στη δουλειά ρε παιδιά.
2: Άρε.
3: Σωτήρι, πες μια το τραγούδι να σ' ακούσουμε ρε. Ρίξ' το Σωτήρι.
0: Αναγράμματος ρε την πάτησα.
2: Ρίξ' το ρε Σωτήρι μια.
3: Πες το μια ρε Σωτήρι.
0: Τι να σας πω παιδιά.
3: Μια το τραγούδι ρε φίλε, τον Άγγελο.
0: Τώρα έχω βραχυκυκλώσει.
3: Όχι, Σωτήρι, πες μια τον έκτοτο Άγγελο αφού δεν θα το πεις ποτέ έτσι κι αλλιώς σε στούντιο. Πες το ρε φίλε.
0: Δεν θα πάω σε στούντιο έτσι κι αλλιώς, ναι. Να σου το πω παιδιά,
3: θα το πει.
1: Μήπως θέλεις τον κύριο Μωραϊτή.
0: Πάνω μου το λάθος, έκτοτος, άγγελος μοναχός.
2: Σωστό.
0: Διώξε με απ' την αγκαλιά σου, κόψε με από τα φτερά σου.
3: Έλα ρε Σωτήρη, έλα! Γεια σου Σωτήρη!
4: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Για εσένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά τον πρώτο μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: δούμε λίγο πρωί-πρωί, γιατί το είχαμε κάνει λίγο στο παρελθόν με διλήμματα τέτοια ώρα πρωί-πρωί και έτσι θα ξαναρχίσουμε λίγο να βρίσκουμε διλήμματα που είναι αυτή τη ώρα. Λοιπόν, ο Παναγής, έχετε το ίδιο όνομα. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Γνώρισα και προχθές ένα Παναγή.
0: Ναι, ο Παναγής.
2: Πώς τα πήγατε μεταξύ σας?
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Οι Παναγίδες συνήθως δεν πάνε.
3: Ήταν σαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη.
0: Ο Παναγής. Γράφει ένα μήνυμα που πραγματικά έτσι ήρθε σε δύσκολη θέση και δεν μπορούσε να καταλάβει.
1: Κεφαλονιά είναι σίγουρα αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι από Κεφαλονιά ή όχι. Αυτό που γράφει.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό το όνομα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα που του αρέσει πάρα μου πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Η κοπέλα είναι κομμότρια.
1: Τέλεια.
0: Και τα φτιάξανε. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι που θέλουν και πάρα πολύ γρήγορα να μείνουν μαζί.
1: Να συγκατοικήσουν.
0: Να συγκατοικήσουν.
1: Ελάθη αυτά τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν είναι λάθη.
4: Ελάθη.
0: Γιατί είναι λάθη.
2: Δεν είναι λάθος.
0: Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι είμαστε λέει σε ηλικία συγκατοίκησης, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μικρή.
1: Πόσο είναι, ξέρουμε.
0: Δεν γράφω το ηλικία σου για κάποιο άλλο. Το πρόβλημά μου, παιδιά, είναι ότι ενώ την αγαπάω, ενώ μου αρέσει.
2: Την αγαπάει στον ένα μήνα, υπερβολικό.
0: Ρε παιδί μου, νιώθει ότι την αγαπά. Δεν τον αγαπάω στον ένα μήνα. Δεν νιώθει ερωτευμένο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, του είπα ότι να τον κουρέψει και τον κούρεψε σαν γίδι. Και του είπα ότι αγάπη μου, θέλω να σε κουρεύω εγώ, δεν θέλω να σταματήσει να πηγαίνει εκεί που πήγαινε. Θέλω να σε κουρεύω εγώ. Αυτή κουρεύει σε σπίτια η κοπέλα, δεν έχει κομμωτήριο.
4: Μάλλον όχι.
1: Αποδείξει κοβή.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, αν κοβεί αποδείξει. Το ζήτημα είναι ότι το παλικάρι.
1: Είναι μαύρα δηλαδή.
0: Γράφει, υπογραφεί.
3: Όλα μαύρα, Παναγία.
1: Είναι λίγο παράνομο αυτό γι' αυτό.
0: Αλήθεια. Θε να δούμε πόσοι παίρνουν από τα σπίτια μαύρα λεφτά. Να ανοίξουμε αυτό το θέμα.
4: Δεν το λέει γι' αυτό.
0: Α.
4: Για να σταθεί.
3: Σαν το μαύρο δεν έχει.
4: Αφού είναι μαύρα, εγώ δεν μπορώ.
3: Εγώ δεν θέλω.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Η κοπέλα και μου λέει: με κούρεψε χάλια. Πάρα, δηλαδή δεν τα πέτυχε καθόλου στο δικό μου και φοβάμαι να ξανακουρευτώ. Πώς της λέω ότι αγάπη μου δεν θέλω να με κουρεύεις εσύ, ενώ αυτή ξετρελάθηκε με το κούρεμα.
1: Της άρεσε αυτήν το κούρεμα.
0: Αυτή της άρεσε.
2: Έχει δουλειά γενικά αυτή πολύ.
0: Δεν ξέρω τώρα η κοπέλα. Τι λέει, απλά κουρεύει σε σπίτια.
2: Να σκέφτεται και ο Παναγής ότι αυτή δεν κουρεύει καθόλου.
3: Τον έκανε μοντέρνο.
2: Και δεν θα τρώνε τίποτα.
3: Τον έκανε μοντέρνο και δεν το δέχεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι το παιδί δεν του άρεσε. Πώς λες.
3: Παίζουν κάτι face τώρα, κάτι φρίντζ.
0: Περιμένετε γιατί το θεωρείτε εύκολο. Πώς λες τη σχέση που μόλις ξεκίνησε.
2: Εγώ άμα μου πήρε τα μαλλιά και δεν μ' άρεσε θα είχα πρόβλημα.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά. Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextro Light Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: Πώς τη λένε την τραγουδίστρια, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι τραγουδί κανονικό, δηλαδή είναι.
0: Όχι, ολόκληρο. Το γράψανε για μια εκπομπή.
2: Κανονικό είναι όμως.
0: Καλέ...
1: Είναι τρίλεπτο τραγούδι.
0: Για την εκπομπή της καινούργιου γράφτηκε.
2: Ναι, τρίλεπτο είναι.
1: Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, το μήνυμα
0: μάλλον
1: σήμερα.
0: Μου άρεσε και αυτοί ήθελαν να καλύψουν χρόνο.
1: Το μήνυμα.
0: Να παίζει και το βίντεο κλιπ.
1: Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τη Μαρία. Η Μαρία είναι. Τώρα θυμήθηκα τον. Η Μαρία είναι σε σχέση.
0: Συνέχισε, το μπορείς.
1: Είναι σε σχέση με τον Δημήτρη, εδώ παιδιά και 1,5 χρόνο. Και στέλνει το μήνυμα. Λέει, ο σύντροφός μου. Μου στέλνει συνέχεια στο κινητό μου.
3: Ναι.
1: Τώρα παιδιά θα το παίξουμε στο dick pic.
3: Dick pic.
1: Dick pic.
3: Τι είναι το dick pic.
1: Και όταν τον
3: Παναγιώτη είναι το dick pic.
0: Θα το περιγράψουμε. Περιέγραψε το Παναγιώτη.
1: Στέλνεις φωτογραφία το μόριό σου. Στη γυναίκα σου, σύντροφό σου.
3: Σε μικροσκόπιο να είσαι. Ποιο μόριο.
1: Το μόριο, το πέος.
3: Ένα μόριο όπως.
1: Τι να πω, αφού έτσι λέγεται. Γιατί λέει θεωρεί ότι είναι σεξι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει λέει να βλέπω κάθε λεπτό της ημέρας το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή όπα κάπου λέει, φτάνει.
3: Τι είναι ο ορνηθολόγος.
0: Αυτή είναι, του στέλνει duck face.
1: Ναι, του το έχω λέει πει αρκετές φορές και μου λέει ότι όχι, εγώ το βρίσκω σεξι. Σε παρακαλώ.
3: Αυτός φτιάχνεται.
1: Ναι, φτιάχνεται πάρα πολύ.
0: Μα αυτός πώς φτιάχνεται άμα δεν φτιάχνεται αυτή.
1: 1, 2, 3, 5, 10, κουράστηκα. Πώς θα του το πω και τι θα κάνω. Είμαι σε δίλημα, βοηθήστε με.
3: Αυτό είναι λίγο tricky. Αυτός γοητεύεται με τη φωτογραφία τη δική του δηλαδή.
0: Νάρκισσος.
1: Νάρκισσος σίγουρα είναι αυτός.
0: Παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μας το στείλει η Μαρία να δούμε.
1: Όχι, έχει επειδή δίκιο. Το λέει η ίδια, λέει παιδιά, δεν σας το πω έτσι, έχει ένα πολύ ικανοποιητικό μόριο. Ωραίο.
3: Είναι ναι. Για φωτογράφηση δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Έτσι, εφόσον εκείνη το βρίσκει πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, λέει φτάνει. Έχει γεμίσει, λέει, το κινητό μου με το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και μια φίλη μου, να πάρει και αυτό το κινητό.
3: Έχω πλέον κοτέτσι, πες, δεν έχω κινητό. πουλιά.
0: Του το λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να μου στέλνεις άλλο το πουλί.
1: Ναι, του το λέει. Ότι όχι, λέει, γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σεξ. Απόλαυσέ τη, έτσι τη είπε, λέει, την τελευταία φορά.
3: Το πουλί το αυτό μου ανησυχεί λιγάκι.
2: Στέλνει το ίδιο και το ίδιο κάθε φορά.
3: Βρίσκει κι άλλα πουλιά σεξ.
0: Όχι. Στέλνει κάθε
3: δηλαδή,
0: μέρα.
3: Δεν έχει κάνει ποτέ σε σχέση με αυτό το πουλί, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
1: δεν έχει πλητάρει την εικόνα.
3: Έχει,
1: όχι.
3: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες φίλες εδώ πέρα που ζητάνε να το δουν.
1: Αλλά το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
0: Για να καταλάβουν αν η Μαρία έχει δίκιο ή άδικο.
1: Και μάλιστα και τώρα και εγώ διαβάζω το mail μου. Το έχει στείλει λέει σε όλες τις φάσεις. Πεσμένο, σηκωμένο. Αυτό.
0: Α, κρατάει ημερολόγιο.
1: ναι. Τι να κάνω, λέει.
0: Μήπως είναι για ιατρικούς λόγους.
1: Εγώ θα τη πω αν θέλει, βέβαια. Να αρχίσει να στέλνει και αυτή.
0: Τι να στέλνει.
3: Μα δεν έχει πουλί.
0: Να στέλνει φίλου τη.
1: Όχι ρε βλάκες.
3: Αν τώρα... στέλνει και αυτή το δικό της είχαμε θέμα τώρα.
1: Γιατί.
3: Τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κατάλαβες.
1: Να δούμε μήπως τσινήσει και αυτός μετά.
0: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτός μήπως κρατάει ημερολόγιο. Μήπως επειδή έχει κάποιο πρόβλημα θέλει να ξέρει και ο άλλος τι του συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
1: Μα μου σήμερα, το έχει στείλει την ώρα που οδηγεί. Την ώρα που είναι στο γραφείο. Την ώρα που είναι στην τουαλέτα. Την ώρα που είναι.
0: Και στο γραφείο.
1: Ναι, την ώρα που κάνει τσίσα του.
3: Είχα ένα γνωστό που φωτογραφεί.
1: Μου έχει στείλει φωτογραφία την ώρα που κάνει τσίσα του και βγαίνουν τα ούρα από μέσα.
0: Μήπως είναι βίντεο αυτό.
3: Πώς έχει πετύχει τη ροή.
1: Δεν ξέρω. Από πάνω λέει.
0: Τι χρώμα είχαν τα ούρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ πέρα. Βοηθήστε με, λέει. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Κοίταξε, άμα του το λέει και δεν το καταλαβαίνει και αυτός, να στον μπλοκάρει.
3: Ξέρεις τι, εγώ λέω να το υπερβάλλει και αυτή, να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Να του πει αγάπη μου, πώς θες να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Τους 12 ναι. Μήνες. Θέλω το πουλί σου παντού. Δηλαδή να υπάρχει δίπλα στην κουζίνα, εκεί που έχουμε τα ραπανάκια και τα λοιπά που φυλάμε τις πατάτες.
1: Δηλαδή φοβάμαι να του το πω γιατί μπορεί να το νομίζω ότι το
3: εννοώ. Να το κάνουμε με φούντα, τσολιά. Κατάλαβες, 25 Μαρτίου, τον Ατάλο, να τον ντύσουμε Αγιο Βασίλη.
1: Και να μην ξεχάσω, λέει προχθές, λέει, έλαβα λέει, και μια φωτογραφία, λέει να λέει τώρα τον πλένω, τον κάνω μπάνιο. Στίγκα τη σαπουνάδα.
0: Τι είναι και τον κάνει μπάνιο σκυλί.
3: Ντόκι ντόκ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και με αυτόν που δεν
3: το ξέρει. Στο σπίτι.
1: Α, Δημήτρη τον λένε.
0: Αηδία πια το έχει καταδείξει, ρε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
3: Πάζει στο πουλί σου επιτέλου.
0: Τέλεω.
1: Ωραία, τι να κάνει η γυναίκα.
0: Να του πει, σταματά να μου στέλνει, να το μπλοκάρει.
1: Να τον μπλοκάρει το σύντροφό
0: τη. Είναι σύντροφό τη, άμα κάθεται. Αυτό είναι.
1: Εγώ πάλι, παιδιά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι.
0: Ο Γκουσγούνης.
1: Αυτή γουστάρει πάρα πολύ.
3: Σκέφτομαι να τα ανεβάσω, πες. Δεν γίνεται αυτό το θέαμα να το χαίρομαι μόνο εγώ.
1: Σωστός.
3: Σε κάνω only fans τώρα.
1: Σωστός.
3: Θα
1: βέτα μπορεί να φτιαχτεί βέβαια κι αυτός. Πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή. Μαράκι μου, τι να σου πω.
3: Περαστικά.
1: Περαστικά.
4: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί

0: Ώρες στον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, την εμπειρία του καφέ.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουθρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: τη έκπληξη.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
6: Action.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: κάνουμε τη φάρσα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο!
2: Έλα.
3: Όχι, εγώ.
0: Θα κάνουμε τη φάρσα.
1: Δώστο, ναι. Βάλα το.
0: Τέλος πάντων, θα το κάνω, αν και δεν έχω ρόλο.
1: Δικηγορικό γραφείο.
4: Α, συγγνώμη, όπα.
5: Η Νάνς έχει ρόλο.
4: Α, Γιώργο, όχι αστυνομικό τμήμα.
1: Όχι, είμαστε δικηγορικό γραφείο, ρε.
4: Πού
1: είμαστε, ναι.
5: Η Νάνς έχει ρόλο.
1: Η Νάνς είναι η Ελπινίκη, η γραμματέα σου. Του κύριου Τσιβλέρη. Τσιβλέρη. Να σας συνδέσω με τον κύριο Τσιβλέρη, πες το δικηγόρο.
0: Τσιβλέρης.
1: Ναι, Τσιβλέρης, ναι. Δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Έτσι.
4: Όχι από την περιοχή εκεί.
6: Παιδιά, μποτιλιάρισμα βλέπω χιλιόμετρων στον Κηφισό και ταλαιπωρία στην παραλιακή αποτροχέα. Καθυστερήσει 25 λεπτών στην Αττική Οδό. Το νου σας.
1: Τον κύριο Βαβαρούτα θέλεις. Ελπινίκη.
0: Καλημέρα.
7: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Θα ήθελα τον κύριο Βαβαρούτα, παρακαλώ, Νικόλαο.
7: Ο ίδιος.
0: Τηλεφωνώ από το δικηγορικό γραφείο Τσιβλέρης και συνεργάτες. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Τσιβλέρης, παρακαλώ.
7: Για ποιο θέμα?
0: Τι να σας πω, κύριε Βαβαρούτα μου, θα σας πει ο κύριος Τσιβλέρης, ο συνεργάτης μας.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα
1: κύριε Νίκο Βαβαρούτα, καλά είστε?
7: Καλά.
1: Τσιβλέρης Κωνσταντίνος είμαι, κατάγομαι από Μανολάδα, έχουμε δικηγορικό γραφείο εδώ στην Αθήνα. Απλά έχω έναν εντολέα εκεί από την περιοχή σας, ελπίζω καταρχάς να μην ενοχλώ, είναι πρωί. Μπορώ να σας αποσχολήσω για δύο λεπτά?
7: Υπάρχει
1: μια πρόθεση εξώδικης δήλωσης από τον πελάτη μου, τον κύριο Μετζελόπουλο, Νικήτα. Ίσως τον γνωρίζετε εσείς, είστε κάτοικος κάτω Αχαΐα, σωστά?
7: Ριόλου.
1: Από το Ριόλο, ναι, σωστά. Τον κύριο Μετζελόπουλο τον γνωρίζει, τον Νικήτα. Είναι κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος έχει, εγώ επειδή κατάγομαι εκεί από τα μέρη σας, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ήθελε να κάνει μήνυση αρχικά, τέλος πάντων για όχληση. Ουσιαστικά αυτός έχει, επειδή έχει κάποια ζωντανά, έχει αρκετά γίδια, πρόβατα κτλ. Άνθρωπος, ήθελε να κάνει μήνυση γιατί εσείς είστε, από ό,τι μου περιέγραψε, διορθώστε με αν κάνω λάθος φυσικά, είστε οδηγός κάποιου φορτηγού, ένα μεγάλο σκάνια, φορτηγό μπλε, σωστά?
7: Αυτοκινητιστής,
1: μάλιστα. Ο κύριος, ο εντολέας μου λοιπόν, ο κύριος Μετζελόπουλος, ήθελε να προβεί σε μήνυση. Ήθελε να κάνει, να καταθέσει κατευθείαν μήνυση. Απλά επειδή είμαστε τώρα, ξέρετε, είμαι και εγώ εκεί χωριανός και τα λοιπά, του λέω κάτσε να τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο, να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο, να δούμε ποια είναι και η δική σας πρόθεση. Γιατί ουσιαστικά η καταγγελία που θέλει να κάνει ο εντολέας μου είναι ότι έχει κοπεί το γάλα σε αρκετά ίδια από αυτά που έχει. Λόγω του θορύβου.
7: Και ποιος είναι αυτός ο κύριος?
1: Αυτός ο κύριος τώρα, να σας πω, συντεταγμένες δεν γνωρίζω ακόμη. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω, είχα την πρόθεση να κάνουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε μαζί. Τον έχω, είναι εδώ στο γραφείο ο κύριος. Είναι εδώ στο γραφείο.
7: Αν δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είναι.
1: Ωραία, θέλετε να μιλήσετε.
7: Και μπορεί να περνάω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να την έχω ενοχλήσει κιόλας.
1: Αυτός ισχυρίζεται ότι του έχετε προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή. Γιατί έχει 300 γίδια, τα 150 από αυτά είναι γαλάρια, έχει 80 σιούτα και κάποια γκριάρια.
7: Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως, άμα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
1: Εγώ πήραμε όλη την καλή διάθεση, κύριε Βαβρούτα, δεν σας γνωρίζω κιόλας. Επειδή κατάγομαι εκεί από την περιοχή και λέω να τα βρείτε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον κύριο Νικήτα Μετζελόπουλο, τον έχω εδώ στο γραφείο.
4: Κύριο προσωπικό, ό,τι θέλω να μιλήσω.
1: Μα αυτό λέω, Νικήτα μου, γι' αυτό λέω, να το λύσουμε το. Ακριβώς εγώ.
4: Ό,τι του ξέρω.
7: Μάλιστα. Και πε τον κύριο Αρναούτο.
4: Όχι, ρε γάμο,
0: αμάρε Γρηγόρη.
1: Θα το κάνω, ρε.
4: Αμάρε Γρηγόρη.
0: Αμάρε Παπαρούτα και εσύ.
1: Το παρατάω, ρε.
7: Επειδή όμως θα σας πω καθημερινά.
4: Δεν μπορεί να δείξει το στόμα μου, ρε, μα βοηθήστε.
7: Όχι, γιατί σας άκουγα και στο ράδι.
4: Κάποιος που κάνει φάρσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μας άκουσες και στο ράδιο?
7: Βεβαίως.
0: Και εγώ ποια ήμουνα? Η Ελπινίκη.
7: Ναι, η Ελπινίκη, από το δικηγορικό γραφείο.
0: Τροπή σου.
1: Γάτος.
4: Έλα, ρε γαμώτο. Παναγί, έλα.
5: Αν είναι δυνατόν τώρα. Μάν μωρέ, κύριε Νίκο, μη μας ακούτε.
4: Όλοι ακούτε.
7: Μα μην σας ακούμε.
5: Τελικά μας κάνατε φάρσα, κύριε Νίκο. Τη φάρσα ποιος μας έβαλε να την κάνουμε?
0: Η γυναικάρα του.
5: Η γυναικάρα σας.
0: Η αρχοντία.
7: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Νίκο,
0: κάτσε καλά, δεν τη
4: ρίξει. Λόμπαν, τι θα γίνει τώρα με την εξάτμιση?
7: Τίποτα. Θα δουλεύει κανονικά. 24 ώρες.
4: Κάτσε, παιδάκι μου, ειλικρινά. Από ό,τι φαίνεται, είναι ενοχλητική η εξάτμιση όμως.
5: Κόπηκε το
7: δεν μοιράζει, όλε τι εξατμίσει ενοχλητικέ.
4: Να σου πω, θα σου έρθει καμιά πραγματική και θα του λε άντρα Αρναούτογλου, άντρα Αρναούτογλου. Πρόσεχε και καμιά μήνυση.
7: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
4: Άντε, καλό Πάσχα, να σε καλά.
0: Πάρε το σκάνια και τράβο στο καλό.
2: Θα μαυρίσει την κορμάρα, έβαλε και σαγιονάρα. Πρωινό

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Σφαίρα 102.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Δίλημα που ήρθε από ό,τι μου είπε ο Παναγής Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί. Και στενάχωρο πρέπει να ομολογήσω, αλλά okay. Λοιπόν,
1: έχει θέλω δηλαδή... λίγο να είσαι χοντρόπετσος αυτά. Δεν θέλω να σε πιάνει, να σε πιάνουν οι ευαισθησίες.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Δεν θέλω να πω το όνομα της γυναίκας μου ή οτιδήποτε άλλο. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο και δεν το λέω έτσι τυπικά. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που συμβαίνει ευτυχώς στην Ελλάδα. Είναι ελάχιστες οι ραδιοφωνικές εκπομπές.
2: Πολύ μιλάει αυτός ο Γιώργος.
0: Βγάστε να πω μια καλή κουβέντα ο άνθρωπος. Γιατί να μην το πούμε, δεν κατάλαβα. Τα κακά μόνο θα λέμε.
2: Έλα, λέγε το θέμα.
0: Λοιπόν, και είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ειλικρινά, το κάνουμε προσπάθεια.
1: Ψυχάρα είσαι.
0: Και αυτό που κλείνει την κουβέντα είναι ότι λέει πως σέβεστε πάρα πολύ τους ακροατές. Δεν βρίζετε, δεν λέτε κρύα αστεία.
1: Ακού την Άνση γι' αυτό.
0: Έλα τώρα, σοβαρά τώρα, άστρο να πει. Δεν πειράζει, δεν είναι. Δεν λέτε κρύα αστεία. Δεν μιλάει για τη δική μας εκπομπή, μάλλον μιλάει για άλλους. Δεν προσβάλλεται και όσο οριμάζουν οι ακροατές, τόσο θα ακούν περισσότερο εσάς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω για ποια εκπομπή. Λες, αν και πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν θα ήθελα να με προσβάλλουν σαν ακροατή. Αλλά το κλείνω τώρα εδώ, δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν, ο Γιώργος τι έγινε.
1: Γιώργο, είσαι εδώ.
0: Ο Γιώργος χώρισε.
1: Νόμιζα ότι ήταν. Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι. Ο Γιώργος χώρισε τις ημέρες του Πάσχα με τη γυναίκα του. Είναι 42 χρονών, 40 γυναίκα του με δύο παιδιά.
1: Απαντρεμένη, ε.
0: Παντρεμένη και αποφασίσαν να χωρίσουν. Χώρισαν μέσα στις ημέρες του Πάσχα.
1: Κινήσου είναι νέση.
0: Πανεγύ, επειδή μιλάμε σοβαρά για ένα χωρισμό μας, μπορείς να μιλήσεις λίγο σοβαρά το λεπτό.
1: Όχι, σοβαρά δεν ρωτάω. Κινήσου είναι νέση, το λένε και δύο.
0: Ναι, δεν λέει κινήσου είναι νέση. Όχι, γράφει ότι ήταν μια απόφαση δική του. Και έχουν χωρίσει γιατί δεν είχε χαθεί λίγο το ερωτικό μεταξύ τους μετά από 8 χρόνια 10.
1: Δεν κάμανε τον έρωτα.
0: Πρέπει να σχολιάζεις τα πάντα.
1: Ναι, το λέω πιο λιανά εγώ. Αντί να το λέω λιανός, το λέω εγώ.
3: Δεν λοιπόν, θα το έλεγα ποτέ έτσι εγώ, Παναγία.
0: Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι οι μέρες του Πάσχα ήταν πάρα πολύ δύσκολες, μακριά από τα παιδιά μου και από τη γυναίκα μου, γιατί τα κράτησε η γυναίκα τα παιδιά και εγώ βέβαια θα τα παίρνουμε όλη αυτή τη διαδικασία των 15 ημερών και μισά-μισά τις γιορτές όπως αποφασίσαμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι μου λείπει και ότι θέλω να ξαναπροσπαθήσω. Τώρα όμως όταν την παίρνω τηλέφωνο και της λέω να το ξαναπροσπαθήσουμε, δεν θέλει εκείνη.
1: Ενώ πόσο καιρό έχει περάσει?
0: Έχει,
1: τώρα το πάρα
0: χωρίσαμε. Τώρα έχουν 15 μέρες που χωρίσαμε. Και τώρα η κοπέλα δεν θέλει. Και λέει μήπως τελικά είχε κάτι και δεν το είχα καταλάβει.
1: Έχει γκόμενο.
4: Έχει γκόμενο 100%.
0: Να τους πεις να χωρίσουνε που έχουν χωρίσει. Λοιπόν, τώρα ρε Γιώργο φίλε μου, μας θέλεις ένα μήνυμα. Εγώ το διάβασα γιατί ήταν άκρος πασχαλιάτικο επειδή συνέβη τώρα. Τώρα τι να σου πω τώρα, 15 μέρες έχει που χωρίσατε. Πώς...
4: Τον είχε από πριν.
1: Δηλαδή αυτό τώρα τι.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχει γκόμενο, δηλαδή.
3: Χάρη τη έκανε.
0: Ναι, από ό,τι δηλαδή νιώθει.
2: Ρε παιδιά, πώς σκέφτεστε
1: έλα
2: έτσι.
1: Τώρα, για να βαρέσει εξαφάνιση, έχει γκόμενο.
2: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, λέτε και τέσσερις το ίδιο πράγμα.
0: Περιμένε,
2: μα αυτό ζήτησε να χωρίσουν.
0: Αυτό ζήτησε να χωρίσουν.
1: Δεν ζήτησε, μα μαζί το συζήτησαν και συναποφασίσαν.
0: Ναι, αλλά αυτό το ζήτησε.
2: Το γράφει εδώ πέρα, το σημείωσα.
0: Αυτό το ζήτησε.
2: Ήταν δική του απόφαση.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ωραία, τώρα όμω που
1: έχει. Και αυτή στα 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σφίγγμα.
0: Μα δεν έβαλε κανένα.
2: Δεν είπε ρε παιδιά ότι έχει βάλει κάποιο.
1: Παιδιά, για να βαρέσει εξαφάνιση έχει γκόμενο τώρα.
2: Όχι, παιδιά, υπάρχει και ο άλλος λόγος. Μπορεί να είναι πληγωμένη με αυτό που της έκανε.
0: Τι ταινία, βλέπετε.
4: Τι έκανε, μωρέ, τι της έκανε.
1: Παιδιά, όταν είσαι
2: πασχαλιάτικα, της είπε να χωρίσουνε.
3: Όταν έφευγε αυτός από την εξώπορτα, έμπαινε ο άλλος από την πόρτα του κήπου.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη λίγο, Ανάση. Το ότι η κοπέλα αυτή τη στιγμή δεν θέλει τώρα η ίδια. Τη το δικαιολογείτε.
1: Δεν είναι ότι δεν θέλει. Είναι διαφορετικό.
0: Παναγή, σου λέω ότι γράφει το mail, μιλήσω ότι κατέβει το κεφάλι σου.
4: Από όχι, τον άλλον.
1: Επειδή άκουσα πολύ καλά τι γράφει το mail, το mail δεν λέει ότι εμφανίστηκε η γυναίκα και του είπε δεν θέλω τώρα ή δεν είμαι σε φάση ή από εδώ και από εκεί. Του είπε, είναι εξαφανισμένη. Έχει βαρέσει εξαφάνιση. Άρα έχει
0: γκόμενο. Μιλάνε για τα παιδιά, δεν θέλει κάτι άλλο. Αφού χωρίσαμε, τέλος του λέει.
1: Και αφού είναι πληγωμένη, γιατί δεν δέχεται να συζητήσει.
0: Ποιος είπε ότι
2: γιατί
0: είναι πληγωμένη.
2: Και σου λέει δηλαδή εσύ κάθε φορά που θα αποφασίσεις να χωρίσουμε, εγώ θα ξαναγυρνάω.
4: Ηρέμησε, πρώτη φορά έγινε αυτό.
2: Ναι.
4: Δεν έγινε
2: το ξέρουμε αυτό. Εγώ υποπτεύομαι ότι έχει γίνει και άλλες φορές.
4: Ας την υποψίες.
2: Α, ενώ εσείς για τις υποψίες για τον κόμενο να τις πείτε.
4: Μα είναι φως φανάρι αυτό, φωνάζει από μόνο του.
2: Και φως φανάρι είναι ότι και αυτός κάθε φορά την κάνει.
0: Τώρα ρε φίλε Γιώργο, τι να σου πω τώρα. Πήρατε απόφαση να χωρίσετε. Ξέρω πονάει, ήταν και η μέρα στο γιατρό.
1: Ωραία, το μετάνιωσε.
2: Να πάρει το αρνί αυτή μόνη της. Να πάει να το σουβλήσει μόνη της. Να βρει παρέα για τα παιδιά.
1: Έννοια σου και είχε παρέα.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Είχε και το σούβλησε τα αρνί.
1: Ακριβώς.
2: Να ορίστε και το Γρηγόρης.
1: Το τύλιξε το κοκορέτσι.
0: Έλα ρε τώρα, σταμάτησε σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή τώρα εδώ Γιώργο, τι να σου πούμε τώρα. Τώρα θέλει να γυρίσει πίσω αφού το πήρε την απόφαση να χωρίσετε. Γι' αυτό όταν παίρνει μια απόφαση να χωρίσει.
1: Τίποτα, μία λύση υπάρχει.
0: Τι, να χωρίσετε.
2: Όχι.
1: Να τη διεκδικήσει.
0: Πώς να τη διεκδικήσεις.
2: Να βρει τον τρόπο να τη διεκδικήσεις.
0: Ξέρεις πως είναι τώρα κάτι, μια γυναίκα που είχες μέσα στη ζωή σου. Δεν φίλε, συγγνώμη λίγο τώρα, γιατί δεν ξανασκέφτησες για ποιο λόγο χώρισες. Κάποιος λόγος σε έκανε να χωρίσεις. Γιατί τώρα η απόγνωση της μοναξιάς σε έκανε να ξέχασες τον λόγο.
1: Τώρα που είναι μόνος του θα δεις.
0: Μα αυτό είναι. Γιατί μαγκές, αλλά πρέπει να μάθεις να είσαι και μόνος. Γιατί άμα δεν έχετε μάθει να είστε μόνοι, αφήστε το παραδείγμα.
2: Δεν έχει ρόλο το αν έχεις μάθει να είσαι μόνος ή του σου λείπει ο άνθρωπος.
0: Νάντσι, άστε τώρα αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να είναι και μόνοι τώρα καθόλου. Άιντε τώρα, μην αρχίσω και λέω ονόματα.
1: Για σένα θα πει, Νάντσι.
0: Είναι δύσκολη η μοναξιά, παιδιά. Με βρίσκετε τις μαγκές. Αυτό και αυτό και το παίζετε και αυτό. Μα δεν έχετε μείνει μόνοι, δεν ξέρετε τίποτα.
1: Ναι, Γρηγόρη, αλλά πολλοί λένε ότι όταν μένεις και μόνος, εγώ συνειδητοποιείς και τι σου λείπει πραγματικά.
0: Εγώ έπαιξα πάρα πολλά χρόνια μόνος στη ζωή μου και έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Γιατί ακούω διάφορα αυτά και όλο είναι για κάτσε μόνος 6-7 μήνες πραγματικά που το χρειάζεται.
2: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Επειδή το έκανες εσύ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε. Νάση,
0: δεν είναι.
1: Καλά, και όταν λέμε έμεινες μόνος, δεν εννοούμε μαγκούφισε ένα σπίτι.
2: Πήγαινες με τη μία και την άλλη.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Δεν είναι άλλη έμπνευση.
0: Μαγκούφισε ένα σπίτι.
2: Έλα τώρα. Έτσι με
4: λένε.
2: Καλά έκανες Γρηγόρη. Έτσι με λένε και εγώ μόνη.
1: Τι μοντελοπνίστης.
2: Να βγαίνει ο ένας και να βγαίνει ο άλλος.
0: Μαγκούφης φίλε. Μαγκούφης.
2: Ναι, καλά.
0: Έμεινα σπίτι.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή τη μοναξιά τη δέχομαι και εγώ.
0: Εντάξει,
2: να μπαίνει ο ένας από την πόρτα, να βγαίνει ο άλλος από την κουζίνα.
0: Μάλιστα. Δεν είχε κουζίνα παράθυρο.
2: Ότι έβγαινε.
4: Λέει ανακρίβειες
0: Γρηγόρη. Δεν ξέρει πώς ήταν το σπίτι.
2: Πώς δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ έμεινα μόνος. Έμεινα και αρκετούς διαστήματα στη ζωή μου. Έμεινα μόνος.
4: Δεν παλεύει τη μοναξιά,
0: Γρηγόρη. Επί τούτου έμεινα. Όχι για πλάκα.
1: Και σεξουαλικά πώς την έβγαζες.
0: Είχα αποφασίσει ότι δεν ήθελα να κάνω κίνητο
1: διαστήματα.
0: Τίποτα. Και σε,
1: δεν είχες ωρέξη.
2: Για πόσο καιρό.
0: Ωρέξη είχα. Στα 27 μου έμεινα περίπου
1: 27!
0: Βεβαίως, στα 27 μου έμεινα
4: 8. Για 27, άσε μας, Γρηγόρη.
0: Νίκο, σε παρακαλώ.
2: 27, εγώ δεν έμενα μόνο.
0: Έχει να κάνει με τη ζωή μου αυτό. Επειδή λοιπόν πέρασα διάφορα διαστήματα, είχα αποφασίσει ότι κάποια στιγμή από την. Αυτή δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Αλλά η μοναξιά θέλει γκάτσα, αδερφέ.
2: Και επειδή εσύ έμεινε στα 27 μόνος, πρέπει να το προτείνουμε και σε άλλους.
0: Και 27 και 34.
2: Εγώ στα 28 ήμουν έγκυος.
0: Εντάξει, άσε να είσαι εσύ. Άσε, μην είναι τώρα. Άσε, δεν θα σχολιάσουμε σένα. Άσε τώρα.
4: Τι να μας πει,
0: όταν εμείς βγήκαμε τον πρώτο ραντεβού και κάναμε σεξ, είχε η μαμά σου με το καροτσάκι σου. Να πούμε στην ειδική χαρά.
2: Με το καροτσάκι.
0: Με το καροτσάκι σου.
2: Αλλά είχα τη μαμά μου να με κυνηγάει να μην κάνω.
0: Με το καροτσάκι σε βγάζα βόλτα. Τι να πούμε τώρα. Όλη μου ζωή, όλη σου ζωή μια νύχτα μου να πούμε.
2: Αν ζούσα τώρα εγώ αυτή την περίοδο που τα κορίτσια είναι τόσο πολύ. Δηλαδή δεν υπήρχε, θα έτρωγα το ξύλο τη σαρκούδα.
0: Είμαστε κατά
2: μέσα θα με έκλεινε. Μέσα.
0: Εντάξει.
1: Από το μαλλί.
2: Δεν θα έβγαινα ποτέ. Νομίζω με βλέπατε ξαφνικά στα 20.
1: Ωραία, τι θα πούμε τώρα του ανθρώπου.
0: Του ανθρώπου θα το πούμε, ρε φίλε, αφού του πήρατε την απόφαση, άστε τώρα και αφού δεν θέλει, δείξε λίγο κι εσύ.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Τι,
1: μαζί σου.
0: Να το κυνηγήσει.
1: Να κυνηγήσε.
2: Ναι,
1: άμα το θέλει, διεκδίκησε.
0: Γιώργο.
4: Να το κυνηγήσετε.
1: Βέβαια.
2: Έμεινε μόνος του, μου γράφει και ξαφνικά θυμήθηκε την οικογένεια η Ελένη. Έτσι μου γράφει.
4: Κάτσε μας, Ελένη.
1: Έλα ρε παιδιά, μπορεί να τα συνδυάσει.
4: Κάτσε ρε παιδιά, αφού έχει γκόμενο η Αλτέρα.
2: Ελά παιδιά, δεν έχει πει ότι έχει γκόμενο, σταματήστε πια.
4: Έλα τώρα.
0: Το δηλαδή τώρα σε άλλη συγγνώμη, χώρισε εδώ και 5 μέρες μέσα στο Πάσχα και βγήκε γκόμενο.
1: Και βγήκε γκόμενο 5 μέρες. Αν είναι το είχε από πριν.
2: Αν παιδιά, να σα πω κάτι, το Πάσχα είναι πολύ ωραία φάση για να βρει γκόμενο, γιατί κάπου σίγουρα θα πα, οπότε σίγουρα κάτι θα γίνει.
0: Γιατί επειδή τα πνίγει τα κουνέλια.
4: Έχουν μπλέξει με γραβόλη.
2: Παιδιά, όχι, αλλά κάτι πάντα γίνεται.
0: Δεν βρίσκουν ελάκια γύρω
2: γύρω. Το Πάσχα, μπορώ να σου πω, τα Χριστούγεννα είναι πιο μελαγχολική γιορτή. Το Πάσχα, παρότι τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση, το Πάσχα με έναν τρόπο κάπως υπάρχει ένα.
1: Να λίγο η Ανάσταση. Δεν σεβόμαστε γιορτές, δεν σεβόμαστε τίποτα πια.
2: Είναι μια άλλη κατάσταση το Πάσχα.
0: Ανάνση, φίλε. Με το να που θα μείνει μόνη, άκου τώρα, το πες ότι χωρίζουμε, έτσι.
2: Ναι. Α, είπε με το που θα μείνει. Άρα ποιος δηλώνει ότι θα φύγει.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Άκουσε. Άκουσε εδώ. Θα κλάψει. Θα είχα λίγο γι' αυτό. Σε κάνα τηλέφωνο, όσο θα σε κλαίγα.
2: Θα κλάψω. Άκουσε. Το πένθος μου δεν θα περάσει.
0: Το κάνει για να ολοκληρώσει τη φάση.
2: Ναι, καλέ. Είναι μια διαδικασία, δεν είναι λειτουργικό.
0: Θα με κλάψει, θα με κάνει, θα με πετάξει χώμα μαύρο αυτό.
2: Και μετά θα πω να είναι καλά το παιδί.
0: Μετά, φίλε. Ούτε, πόσο θα με κλάψει, 5 μέρες, 10?
1: Πόσο, Νάντσι?
0: Εγώ στο λέω.
2: Δεν ξέρω, έχω πολύ καιρό να χωρίσω.
0: Ναι, μετά, σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα.
1: Σε δευτερόλεπτα. Έχει βρει τον επόμενο,
0: Έχει βρει τον επόμενο, τρελό είσαι.
2: Τον επόμενο, δεν τον έχω βρει.
0: Θα τον βρει σε ένα δευτερόλεπτο. Ήδη τον έχει βρει, ρεάσε τώρα.
2: Όχι, δεν τον έχω βρει.
0: Έχει στο μυαλό του 4-5 άτομα. Σου λέει αν πεθάνει.
1: Έχει μια πόρτα να χτυπήσει.
2: Το βλέπετε ότι ετοιμάζεται να πει τέλο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα το πει, μην ξανάρθει μετά. Θα πάω μαζί με τη γυναίκα του Γιώργου και θα τρως πόρτα.
0: Το λέω. Έχει ήδη 5-6 στο μυαλό τη που τη φλερτάρει.
1: Να χτυπήσει μια πόρτα.
0: Και αμέσω το πει. Και βέβαια δεν κάνει κινήσει. Το παίζει πολύ δύσκολο. Έτσι, μην περιμένει καμιά τέτοια φάση.
2: Όχι, άμα πει ο άλλο να χωρίσουμε.
4: Δώσε και το μάνιο, Αλίση. Δώσε και το μάνιο στον κόσμο.
0: Μα ξέρω. Να του πω εγώ τι πρέπει να κάνει.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσησες εσύ?

0: νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές...
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
11: Και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Έλα!

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
1: Για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλωτισμένη με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για την καθημερινή προστασία και ομορφιά.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παιδιά καλημέρα, με λένε Λευτέρη, είμαι πολλά χρόνια ακροατής σας και μου αρέσετε πάρα πολύ.
1: Από σήμερα δεν θα είσαι με την Άντση εδώ, περίμενε.
2: Κάτσε τώρα, θα σε στείλει.
0: Και μου λέει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, ότι χωρίς εσάς τα πρωινά είναι χάλια και όλα αυτά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη μία ντρεπόμαστε να τα διαβάσουμε, από την άλλη τα θέλουμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλά, καλά. Κάμια ανομαλάδα θα είσαι και εσύ, για πες το πρόβλημά σου.
0: Δεν είσαι σταματήσει να μιλάτε έτσι για τον κόσμο συνέχεια. Λοιπόν, Γρηγόρη, βρήκα τον απόλυτο έρωτα. Βρήκα τη γυναίκα που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Επί 15 μέρες τρώγαμε, βγαίναμε, ήταν υπέροχα, γελούσαμε, δεν είχαμε κάνει έρωτα. Εδώ και 3 μέρες όμως, κάναμε έρωτα.
1: Το σε πρόβλημα τα κουνέλια?
3: Να ακούσω.
0: Όχι, δεν γράφει καθόλου το κουνέλια. Το πρόβλημα μου είναι, και μπορεί να σας φανεί παράξενο, αν και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα το έχετε ξανακούσει. Ενώ έχει αυτό το σώμα που μου αρέσει εμένα, ενώ περνάμε υπέροχα, το δάχτυλο του ποδιού της το ένα,
3: το μεγάλο,
0: το μεσαίο, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Το μάτι μου πέφτει συνέχεια εκεί. Δεν μπορώ να έχω πλέον χάσει τον ύπνο μου, όπου και να πηγαίνει, όπου και να περπατάει στο σπίτι, όταν έρχεται, το μάτι μου πέφτει στο μεγάλο δάχτυλο, το μεσαίο, που ενώ όλα τα άλλα είναι ωραία, αυτό είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
1: Να της πει να φοράει παντόφλες.
3: Η μάνα του λέει τα είναι.
1: Να μην πέφτει το δάχτυλο.
3: Γεια σου, Γιώργο Ντόκο.
0: Άκου τώρα, εγώ επειδή είμαι δαχτυλολάγνος.
3: Ποδολάγνος.
0: Δαχτυλολάγνος γενικά και στα χέρια. Μ' αρέσουν τα ωραία δάχτυλα.
3: Να τα κάνεις τι?
0: Να τα κάνω τι?
3: Ναι.
1: Τίποτα να μην τα κάνει Παναγία, να τα βλέπει. Δεν χρειάζεται πάντα να τα κάνουμε όλα κάτι. Ό,τι βρίσκουμε, τα βάζουμε όπου βρούμε.
2: Τα βουτάει στο κοκκινιστό και τα πιλάει. Ό,τι θέλει κάνει. Λογαριασμό.
0: Συγγνώμη, τώρα πρώτη φορά ακούτε ότι μπορεί κάποιο.
1: Εγώ έχω τρέλο με τα δάχτυλα.
0: Ναι, μπορεί κάποιο.
3: Να τα κάνει τι?
0: Αλλά θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: τελειώσω λίγο. Η ιστορία του δάχτυλου είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή.
3: Τι λε?
0: Τι έκανε, να το κόψει, τι να κάνει.
2: Να αφήσει νύχια στα υπόλοιπα. Ένα είναι έτσι.
3: Να το διορθώσει.
2: Είναι έτσι.
0: Ένα, ξέρει. Πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι έχουν με τα δάχτυλα. Άλλο το δάχτυλο πιο μεγάλο, άλλο το πιο μικρό.
3: Γιατί μου σήκωσε το μεσαίο.
0: Ή το μεσαίο είναι και αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λέει. Το μεσαίο είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
3: Το ποδιού, όχι το ποδιού.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν σου κόβει το πόδι σε αυτή, είναι σαν να σου κάνει.
3: Κολοδάχτυλο.
0: Με το χέρι, με την παλάμη. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Ρε φίλε, ξεπέρασε το τώρα.
3: Καταρχάς είναι ποδολάγνος, να το λέμε αυτό.
0: Ποδολάγνος είναι.
3: Σίγουρα, για να το χαλάει τόσο πολύ.
0: Δεν είναι ποδολάγνος. Πηγαίνει το μάτι του κατευθείαν στο δάχτυλο της κοπέλας.
3: Σταμάτα να μου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο, ε.
0: Θες να στο κοβάλω πουθενά αλλού.
1: Παιδιά, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο να βρούμε μια λύση για τον Λευτέρη.
0: Μα τι λέτε, η λύση είναι στο μυαλό του.
1: Μα τι θέλει πάρα πολύ.
0: Μα τώρα είπα.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω. Είναι φοράει παντόφλες και κάλτσες να τις πάρει.
0: Μα και την κάλτσα των πενέ θα φεύγει μπροστά του.
3: Μα και η παντόφλα θα εξέχει.
1: Γιατί ρε παιδιά, τόσο μεγάλο
2: είναι.
0: Ρε παιδάκι μου, τόσο μεγάλο είναι. Είναι το ζήτημα του.
3: Δεν μπορεί να τραβήξει κρυφά μια φωτογραφία να μα στείλει. Για ρώτα τώρα.
2: Όχι για προσωπική χρήση, απλά έτσι.
1: Λοιπόν, άμα ταιριάζουν σε όλα τα υπόλοιπα, δεν κολλήσει τα δάχτυλα.
0: Ρε Λευτέρη.
2: Άμα δεν του σηκώνετε.
0: Το βλακίε λε και εσύ τώρα.
1: Αφού σου λέει 3 μέρες γίνεται χαμός. Άρα δεν έχει πρόβλημα, είναι στο μυαλό
0: του. Στο μυαλό του το κόλλησε.
3: Αλλά μπορεί να μην είχε δει τη δαχτυλούμπα 3 μέρες.
4: Εσείς λέτε τώρα.
2: Κόλλησε το κεφάλι, φίλε.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σκάλωμα με κάτι και δεν μπορούν να
2: σηκώνουν. Κόλλησε το μάξι.
1: Δηλαδή ο Λευτέρη είναι τόσο τέλειο. Τα δικά του τα δάχτυλα είναι τόσο.
0: Έχει τρώει σκάλωμα το μυαλό του.
1: Ωραία, να χωρίσει. Δεν θα κάτσω να σκάσω εγώ για το Λευτέρη, θα κάνει ο Λευτέρης.
0: Λευτέρη, να σου πω κάτι. Άκουσε με, σε παρακαλώ, γόρι μου. Έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρει τον άνθρωπο που αγαπά. Αυτά τώρα τα δάχτυλα και αυτά είναι βλακίε. Είναι άντερε, βλάκα κι εσύ. Λοιπόν, αυτό με τα είναι βλακίε αυτά με τα δάχτυλα. Βρέα, γόρι μου, τώρα μην κοιτά εκεί. Κοίτα κάπου αλλού.
4: Αυτή όταν χτυπάει στον καναπέ.
2: Ή γίνε φίλο με το δάχτυλο.
0: Ναι.
2: Γίνε φίλο δηλαδή. Άρχισε να ασχολείσαι μαζί του.
3: Ναι. Ο λογιστή μου λέει πάει ο Λευτέρη.
2: Ζωγράφησε το, ξέρω εγώ. Κάνε
0: μια 7-8 άτομα μήνα να μα
1: ακούνε. Είναι δυνατόν.
5: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, τραγικής κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε.

0: ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιό σφαιρά 102,3.

0: ρε Παναγή μου.
1: Άχου, παιδιά.
0: Γιατί δεν παίρνετε ελληνικό πολιτικής.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Τριανταφυλιά Οικονόμου. Κώστας Λεοντάρης είναι το όνομά μου, υπαστυνόμος Β στο Περιφερειακό Τμήμα Διπλωματών Ασφάλεια Αττικής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, να μην σας αγχώνω, σας πήρα τηλέφωνο, είναι υπηρεσιακό το τηλεφώνημα.
3: Ναι.
2: Είστε κάτοχος του ΙΒ6022 Honda Civic.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Έχουμε μια καταγγελία, κυρία Οικονόμου, η οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον δεν αφορά το πρόσωπό σας. Απλά το όχημα βγαίνει στο σύστημα ότι είναι στο όνομά σας. Σωστά,
3: ναι.
2: Το ΙΒ κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πρόκειται για μια φθορά που έχει συμβεί. Επειδή εμείς είμαστε εδώ στο τμήμα διπλωματών, κατευθείαν η καταγγελία ήρθε στο δικό μας τμήμα. Πρόκειται για μια ζημιά. Πρόκειται για ένα μικρό τρακάρισμα το οποίο έγινε, δηλαδή χτύπησε το δικό σας αυτοκίνητο πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Συγκεκριμένα να σας πω ακριβώς 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, πάνω από το κοράλι στην Πάρο 143 στην Πάτρα, στην περιοχή Μποζαΐτικα, αν το λέω σωστά, έξω από μια ταβέρνα που λέγεται Κλιματαριά. Πέρασε το συγκεκριμένο όχημα το δικό σας, στο οποίο προφανώς δεν ήσασταν εσείς, γιατί η μαρτυρία εδώ από τον, διπλωματικό ακόλουθο, τον Τόνι Περόνι, πρόκειται για το όχημα ουσιαστικά του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα.
4: Δεν τα κόρανα μόνο.
3: Τώρα με δουλεύετε. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν σας δουλεύουμε ούτε σας κοροϊδεύουμε, κυρία Οικονόμου. Έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο οδηγός ήταν με τρίο αναστήματος γύρω στο 1,70. Πολύ
3: κοντοκούντρο.
2: Παρακαλώ.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι αστυνομία αυτή.
2: Ανοίγουμε στην ασφάλεια Αττικής. Απλά το τμήμα αυτό έχει να κάνει με τις παραβάσεις που ασχολούνται καθαρά με το διπλωματικό σώμα. Ο Ιταλός πρέσβης.
3: Μου κάνετε βλάκα.
2: Τώρα μαγελάνε από μέσα, δεν μπορώ να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Καταλάβατε.
1: Παιδιά.
2: Σαγιούρτο. Μια κάρο, η Fiat 500.
1: Ποιος γέλασε από μέσα?
4: Ποιος γέλασε?
2: Ποια γέλασε, η Ελή?
3: Στην αδελφή που σας ακούμε κάθε
4: πρωί. Ποιος γέλασε?
2: Μάλιστα.
5: Δεν την πάτησε.
2: Τώρα μα... άμα ακούω το λισφαίρα δεν κάνουμε δουλειά, όμως έτσι. Βάτε και ένα άλλο σταθμό να κάνουμε δουλειά μας.
5: Ούτε λίγο δεν αγχώθηκε.
2: Πού είστε από, έτσι, από ενδιαφέρον, διπλωματικό δηλαδή?
3: Διπλωματικό σώ.
2: Ναι, τι είστε εκεί, είναι φωλιά εκεί, τι είστε μαζεμένοι, πού είστε?
3: Είμαστε στο νοσοκομείο, είμαστε στο Ρίον.
2: Μάλιστα, στο Ρίον,
5: Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, η Έλλη ήθελε να σας κάνουμε φάρσα, γιατί μάθαμε ότι λείπατε ένα τριμεράκι. Και μάθαμε ότι ο μικρός θέλει να μάθει να οδηγάει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως φύγετε κάνα τρίμερο και πάρετε αμάξι και κάνετε καμιά βόλτα και στα Μποζαΐτικα και έχουμε πρόβλημα.
3: Η κόρη μου, ναι.
2: Και μπλέξουμε με τους Ιταλούς.
3: Εντάξει. Είναι καλό.
4: Να είσαστε καλά, να τους χαίρεστε όλους.
1: Καλημέρα.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
7: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά, με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: σου πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει πουλιά.
1: Δηλαδή περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, ναι. Λέει πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά
0: 200.000. Θα μας έχουν φέρει όλα τα πουλιά. Δεν έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο. Τι εννοείς και εσύ τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο. Τελείω καμία φύση.
2: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς. Α τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: ρωτήσω. Να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστό χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, δεν
0: φοβάμαι. Και άμα σε το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Το ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το για θέμα είναι παιδιά, ζευγάρι,
1: κατάλαβα.
3: Ερωτικά.
0: Ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα ότι το κορίτσι λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν πάει.
2: Σιγά την παραμύθα και εσύ λες και μας έλεγε.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, αυτός. Δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου.
2: Έχει, έχει
0: παραλία γυμνιστών, βέβαια.
1: Ναι. Θα τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί
3: δεν
1: έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι ηλιοκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα έσεξες. Θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Διχρωμία εδώ πέρα. Αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα σου, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς
0: κάνεις. Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε
0: εμείς. Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει τον γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμό. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κοροϊδεύα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά, πάντα.
0: Ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το κάνεις.
2: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική
2: αυτό,
1: παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν
2: αυτό.
1: Άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κι άλλα.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονία μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σχαίνομαι καλά, χάζ.
3: Βάζεις πετσέτα
0: κι άλλα. Η παραλία που πήγα πήγαινες μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ.
3: Ναι.
2: Γιατί μας εξενέρωτε.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σα το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξει, έχει πάει σε παραλία.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο. Στην παραλία γυμνιστών.
1: Εγώ παίξει ρακέτες.
0: Γιατί είναι, να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των γυμνιστών. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Για ματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τσιτσιδωθούμε όλοι.
1: Πήγε να φορτίσει.
0: Παιδιά, και θα σα πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα τη Ελένη ότι θέλω να δω πώ θα αντιδράσει ο Μάρκο στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάντρεπεσαι λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν τα πέταξε. Δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγε το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν πιο ωραία, σου λέω. Τι και λέω, θα δω, να δω πώ θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
2: Πέρα σκηνοδοτικό πείραμα με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άσε με, Γιώργο,
1: αφού
0: που είναι
1: το
0: λάθος.
1: Λένε και οι παιδοψυχολόγοι ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε το μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην παιδιά.
0: Παιδιά, σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα. Ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά καθόλου. Είναι αυτό. Δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθόλου. Στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει. Από όλες τις ηλικίες.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος. Επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε, θύλαζε μέχρι. Μπαμπά.
1: Μπαμπά.
0: Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
0: Ναι.
3: Εσύ τι της άλλο, τι του απάντησες.
1: Α, θα φάγω πρώτο.
0: Του λέω, αγαπώ, τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω, να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουμε τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθε είναι.
1: Κάτι Σουηδί, κάτι Φιλανδί, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει. Πώς να το διαχειριστεί. Όχι,
2: δεν
0: πάει. Η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην παραλία γυμνιστών.
0: Δημένος ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Με τη Λιλίκα. Μεγάλη πρώτο κιόλα. Για να δείξει ότι είμαι εγώ, είμαι σακολουθό θα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι. Θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ. Ελληνικό. Από τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο λιοκαμένο, 78-80 χρονών, έχει ξαπλώσει πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδίας.
1: Εγώ είμαι ιδίας.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Όχι, φάει η Αλμύρα.
2: Να πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι να αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες είχα.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
2: 2.11.7.9.31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Λιοκαμένος παντού. Ήταν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι, άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
1: Πρέπει να το τολμήσει, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύεις. Και
1: εγώ να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Οκ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Σε
4: Μάιο μήνα.
0: Τι.
4: Στους Εγκρεμνούς.
0: Η Εγκρεμνή είναι παραλία γυμνιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι βράχια.
3: Και
1: πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση, ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο.
4: Ήταν Μάιος μήνας, το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή. Δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, αυτό ήταν no risk.
0: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα ρε.
0: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
0: Α, ναι.
4: Πίσω από τα βράχια.
0: Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
1: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
0: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: όχι, και έγινε αυτό που λες το σεξ και μπήκαμε γυμνή στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω ότι εγώ τη γνώμη για αυτή που λέει το
0: δίλημα.
4: Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος, εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
0: Γιατί να είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω της κοπέλας.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, θα κάθεται απ' έξω.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό που λέει Νάντσο, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Θα τη λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε.
4: Παραλέγει μισθό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
3: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι το αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
2: Όχι, μωρέ, εσύ εδώ στι παραλίε που θα νομίζω ότι είναι όλοι κορμαρέ.
0: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι. Ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
0: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με τον σύζυγό μου καβουρότρυπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολυπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται, ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: και βλέπω ότι παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβαν ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα, δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε τιμένοι, γιατί όντως...
0: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι του αμαξιού το τέτοιο.
0: Αυτό, μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλας ντυμένος να κάνει του ορμή ξανά να τον πλακώσουν, είχε κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και τον πήραν, του τη σπάσανε και τον πιτσάρανε κιόλας. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνη και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
0: Σωστό, αντίστοπα, δίκαιο κατάλαμα. Τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Έτσι είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Γεια σου.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ.
0: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Natural Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Λένε παιδιά ακροατές που με συναντούν στο δρόμο. Πάντα ήθελα να το πω. Ότι έχουν φάει σκάλωμα και με το τραγούδι αυτό, τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ το κάνω μέσα στη μέρα μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, το email σήμερα.
2: Είναι κλεμμένο το τραγούδι.
0: Είναι κλεμμένο, ναι, σωστό.
2: Άμα δεν το κλέβεις δεν έχει καμία ουσία. Το κλεμμένο είναι πιο γλυκό.
0: Το δίλημα σήμερα έρχεται από τον ακροατή μας, τον Αλέξανδρο, και τον νου σου Νάνση, μην τον χάσουμε και αυτόν. Ο Αλέξανδρος είναι 19 χρονών. Είχε πάει στο σπίτι του κολλητού του.
1: Του Μπούκιν ακόμα.
0: Ναι, του Γιώργου, για να δούνε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μου λέει ποιον. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, ο κολλητός του, θα έβγαινε μετά, ο Αλέξανδρος θα γύριζε στο σπίτι του, αυτό θα συνέχιζε μετά ο Γιώργος.
2: Ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν θα πάει καλά.
1: Μπορούμε τον Αλέξανδρο να τον κάνουμε 28-29, γιατί μου βγαίνει το πατρικό και δεν είμαι έτοιμος.
0: Είναι 19, είναι 19
1: Σκάτα.
0: Χρονών, είναι 19 χρονών. Άκου τώρα να δεις. Λέει παιδιά, στις διαφημίσεις εγώ λέει πάω να κάνω ένα ντουζάκι να είμαι έτοιμος για μετά. Και έρχομαι να τελειώσει ο αγώνας για να φύγω. Ο Γιώργος. Να φύγει, να φύγει.
1: Είχε να βγει.
0: Είχε να βγει μετά, ναι.
2: Αλλά αυτός κάλεσε κόσμο στο σπίτι και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στις διαφημίσεις. Λέει παιδιά, για να μην χάσω χρόνο. Μετά πάω να κάνω ένα ντουζάκι γρήγορο να ντυθώ.
2: Αρχίζουν ρωτάνε, ήταν και η μαμά εκεί.
3: Αν είναι πολύ καλό σου φίλο, εννοείται. Μπαίνει στην
0: παιδιά, ήταν και η μαμά εκεί.
2: Αμάρε Παναγία, τα ίδια και τα ίδια.
1: Δόξα τω Θεώ, ήταν η μαμά εκεί, α πούμε. Παναγία μου. Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Τώρα μου άνοιξε ένα παράθυρο διάπλατο.
0: Να μην σας τα πω λίγο, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ που ήταν εκεί.
0: Η μαμά λέει του φίλου
1: δεν
0: μου
1: είχε μέσα σάουρ τζελ. Φώναξε κυρία Ευτυχία.
0: Όχι, ο γιος της. Ο γιος της πήγε να κάνει μπάνιο, ρε βλάκα. Όχι ο φίλος του. Ο φίλος του καθόταν στο σαλόνι και τον περίμενε. Και πήγε η μαμά του Γιώργου να κάνει παρέα στο φίλο του γιού
1: της. Να δει τον αγώνα.
0: Ναι. Μέχρι να τελειώσει το μπάνιο.
1: Πόσα γκολ έφαγε!
0: Και παιδιά, λέει, μη σας τα πολυλογώ. Ήρθε, λέει, και κάτσε δίπλα μου η μαμά του φίλου μου του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. 47 χρονών, λέει, 48.
3: 47-48.
0: Και παιδιά, λέει, δεν θα σας το κρύψω, θα σας το πω ακριβώς όπως έγινε. Την άρπαξα, λέει, και τη φίλησα.
3: Olympus has fallen.
2: Σιγά, μωρέ, ο Κλανιάρης. Την έπιασε και.
0: Ναι, την έπιασα, λέει, και τη φίλησα. Ανταποκρίθηκε, ναι, ανταποκρίθηκε, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Εκεί μείναμε, λέει, σε ένα πολύ παθιασμένο φιλί. Φασονόμασταν, λέει.
2: 19 χρονών.
0: Τι λέει, φασονόμασταν, λέει, όχι. Με μείνανε μόνο σε αυτό, στο φάσομα.
2: Σιγά, έβρεπε να έχει κρατηθείτε λίγο.
0: Τι να σου πω, εγώ σου λέω ότι είναι ο Αλέξανδρος.
1: Καλά.
2: Καλάρωση λίγο, βρε αγόρι μου.
0: Τι Νάνση, πού σου κάνει περίεργο, δηλαδή, ένα 19 να φασώσει μια 47.
2: Η μαμά του φίλου του.
0: Η μαμά του φίλου του, γιατί πρώτη φορά.
2: Πήγε άλλο για μπάνιο και αυτό αμέσω στη βούτυξη.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μα λείψε μετά ο άνθρωπο.
3: Ξέπιαξε και τη βρύση.
1: Φίλο μου, αδερφό, κολλητό.
0: Ναι.
1: Ίδια φάση ακριβώ.
0: Ορίστε. Φίλος, αδελφός,
1: όχι με μαμά, με καθηγήτρια.
0: Α, άνοιξε και τη φίλη.
1: Πήγε ιδιαίτερα.
2: Ναι, τώρα... ήταν αυτή που, η περίπτωση που διαβάσαμε στην Αμερική στα περιοδικά.
0: Τώρα το θέμα
2: που
0: είναι άλλο.
2: Που την κλείσανε μέσα.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Α.
0: Το
2: όλα.
0: Θέμα τώρα είναι άλλο. Λέει, τι θα κάνω. Εγώ, λέει, τι θέλω αυτή τη γυναίκα. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι. Τι θέλω, δεν θέλω να την παντρευτώ. Όχι. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι, να προχωρήσω. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά.
1: Τόσο καλός δεν ξέρει τίποτα.
3: Να τα ζητήσει από τον Γιώργο. Να ζητήσει
2: τη μαμά του. Ο Τζιτζιφιόγκος. Πώς τον είπαμε αυτόν, Αλέξανδρο.
1: Αγαπώ τη μανά σου. Ναι. Την αγαπώ.
0: Τι να κάνει το παιδί, να το πει στο φίλο του. Είναι χωρισμένοι οι γονείς του Γιώργου, να σας πω στο σημείο αυτό.
1: Άρα την βρήκε και σε ευάλωτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήταν ευάλωτη.
0: Ναι.
3: Έκλαιγε.
0: Τι έκλαιγε.
2: Όχι καλέ, δεν έκλαιγε.
3: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη.
0: Όχι.
2: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη.
1: Από ποτέ.
0: Λοιπόν, ακούω ότι θα συμβουλεύσετε τον Αλέξανδρο.
2: Παιδιά, τι να σας πω, εγώ με τόσες βλακίες που ακούω, το ζήσει ο άνθρωπος.
1: Να του πει, φίλε, εγώ πενταήμερ δεν θα έρθω. Έχω κανονίσει.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ. Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτεία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της μέρας. Καφές Μπραζίτα. Παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Άμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωπικό.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκινάει.

0: Ρούση και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ήρθε η εποχή του.
3: Τι νόσησες, εσύ?

0: μου έλειψε αυτή η μουσική.
1: Είμαστε.
0: Κοιτάξτε, τίποτα. Μαλάκες είμαστε.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η Αρετή.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σου, Αρετή. Είμαι ο Σαβέριος. Είμαι φίλος του Σταύρου. Μου έδωσε το τηλέφωνό σου. Που κάνατε στο, που κάνατε τα, το, τις πριγκίπισες, τις πέρλες.
2: Α, ναι, τι κάνετε.
3: Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είμαι πολύ φίλος του Σταύρου, μου έδωσε το τηλέφωνο, είδα φωτογραφίες από το κινητό του. Τι υπερπαραγώγα ήταν αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια, με τις πριγκίπισες, τις πέρλες, τα στέμματα, τρελάθηκα. Αυτό στο στην Πελοπόννησο το κάνατε. Στο...
2: Ναι, Πελοπόννησο.
3: Ήταν
2: ναι.
3: Καταπληκτικό. Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί εντάξει, εγώ οργανώνω κάτι, είναι για το ανήψιμο,
2: yeah.
3: Είναι το Μάριο, θα το κάνουμε 28 Σεπτεμβρίου. Θέλω αρχικά να σου ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει θέμα budget. Δηλαδή εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον ανήψιό μου, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Τι είναι πάρτι?
3: Κοίταξε, αυτό είναι, ναι, μπορείς να το πεις πάρτι, δεν έχει τα γενέθλια το παιδί, έχουν περάσει τα γενέθλια, θα έχουν περάσει, είναι τον Ιούνιο γεννημένος, απλά θέλουμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό πάρτι, τώρα θέλω τη βοήθειά σου, γιατί τσακώνομαι εδώ πέρα και με το Λίνο, λέγαμε να κάνουμε κάτι ναι. Eurovision, αλλά μου λέει θα έχει περάσει, μου λέει. Δηλαδή μήπως κάναμε κάτι, ένα θεματικό πάρτι Eurovision, ξέρεις, με στο λες, ό,τι έχει γράψει γενικά.
4: Θα πεις αυτό που σου είπα.
3: Τι να πω.
4: Να ντυθούν κλαβδία όλοι.
2: Ναι.
3: Πώς να ντυθούν κλαβδία?
4: Όλη κλαβδία.
3: Αγαπητοί, δεν γίνεται αυτό. Θα πω το, να ντυθούν ναι. Το Μάριο κλαβδία, να το βάλει πάνω στο ηφαίστειο.
4: Όχι, παιδί, με μεγάλη.
3: Α, η μεγάλη, ναι. Ναι. Πώς να ντυθούν μεγάλη τώρα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξέρεις τι. Τώρα ο Μάριος έχει πολλές ιδέες, αλλά εγώ κολλάω λίγο. Γιατί πώς μπορώ να πω εγώ τώρα στους γονείς, ντυθείτε κάτι 28 Σεπτέμβρη. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη πρόταση να μου
2: ναι,
3: κάνεις.
2: Ναι, είναι λίγο
3: ξέρω.
2: Δύσκολο.
3: Ξέρετε, εγώ θέλω να το κάνω λίγο σαν show. Δηλαδή σκέφτομαι να βάλουμε και...
2: Πόσο χρόνο είναι?
3: Ποιος, ο Μάριος? Είναι 16.
2: Πόσο χρόνο είναι?
3: 16 χρόνο.
2: Ναι.
5: 18.
2: Ωραία.
3: 18, δεν είναι 18.
2: Για να σου
3: παιδί μου είναι μέσα στο...
5: Το 44.
6: 9.
5: Το 44 είναι.
3: 18 είναι, έχει δίκιο. Απίστευτο, θα γίνει 18.
5: Άντε, θα πείτε κάτι με την κοπέλα.
3: Τι ξέρω, μ' ακού. Α, Χαρίτη μου, δεν πιάνει καλά. Δεν πιάνει καλά.
2: Έλα, μ' ακούς.
3: Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι. Έλα.
2: Μ' ακούς.
3: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Θα δώσουμε ένα κινητό, λίγο να το επεξεργαστώ.
3: Λοιπόν, είναι...
2: Ένα τηλέφωνο,
3: αυτό
2: λίγο να το
3: επεξεργαστώ. Αυτό που σε πήρα τώρα, δεν σου βγαίνει.
5: Μπορεί να ντυθούν όλοι κλαδία.
3: Μπορούμε να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πρόσβαση σε βεστιάρια, κάτι τέτοιο? Δηλαδή αν πούμε ότι είναι θεματικό, το πάρει με το καλό το κορίτσι μας και πούμε κάνουμε πάρτι κλαβδία.
2: Ναι.
3: Να βάλουμε αυτή την περούκα την ίσια με, ξέρεις,
2: θα βρούμε, κάτι θα βρούμε.
3: Γυαλιά σαν τη μουσχουρή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, για δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό που με πήρατε είναι σταθερό.
3: Αυτό το σταθερό είναι, έχω κάνει εκτροπή.
2: Οκ. Okay.
3: Είμαι εξωτερικό τώρα και σε παίρνω σε εκτροπή από το σταθερό, ναι. Αν καλέσετε, ωραία, δηλαδή τι πάει στο κινητό μου κατευθείαν, ναι.
2: Ωραία, το γράφω και...
3: Απλά θα έχει roaming.
2: Ωραία, και να το σκεφτώ λίγο.
5: Ναι, ήταν να την πάρουμε χθες.
2: Ναι. Δεν πειράζει.
5: Ήταν να την πάρουμε χθες, λέω.
3: Αρετή, ήταν να σε πάρουμε χθες, αλλά δεν προλαβαίναμε. Έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζί.
5: Και αρετή, και εσύ πολύ. Αυτό ρε παιδί μου.
3: Πολύ δυσκύλια
5: είσαι, ρε αρετή.
3: Πες λίγο.
5: Πήγαμε να σε πάρουμε χθες για να σου πούμε χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Σφαίρα 102,2.
7: Ποιος έβαλε να κάνουμε τη φάρσα?
5: Ναι, εκεί το γράφει. Αρετή! Αρετή, γιατί είσαι τόσο...
3: Δήμητρα, βρε.
5: Δήμητρα, γιατί είσαι τόσο στριφή.
3: Δήμητρα, ήθελε να κάνουμε...
5: Έλα, ποιος είναι στο τηλέφωνο, καλημέρα.
7: Είναι η Αρετή και μας έβαλε η Δήμητρα να σου κάνουμε φάρσα.
5: Αρετή, γιατί είσαι έτσι σκληρή.
3: Σκληρή επαγγελματίας.
2: Είμαι σκληρή, πολύ σκληρή.
5: Τα κορίτσια σου εκεί πέρα, λέει, ήταν να κάνουμε χθες, αλλά...
3: Δεν λύγησες.
5: Ποιος σου μίλαγε εκεί μέσα και σου λέγε?
2: Δεν με έχουν κεράσει ένα καφέ για τα γενέθλιά μου.
7: Μα εσύ πρέπει να κεράσεις για τα γενέθλιά σου, ρε.
5: Α, τώρα καταλάβαμε τι σου είσαι. Εντάξει, τώρα κατάλαβα γιατί δεν πέτυχε η φάρσα. Εσύ δεν θα σε κερνάνε στα γενέθλιά σου. Έγινε πολύχρονη φιλιά πολλά.
7: Γεια σου,
5: αρετούλα,
7: φιλάκια.
8: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλες του καλοκαιριού.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: δίλημα σήμερα, παιδιά, και το email αυτό έχει έρθει πριν περίπου 10 μέρες. Δεν θα σας το κρύψω και είναι από τη Δέσποινα. Παιδιά, λέει, θα σας φανεί σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας που το βλέπουμε στις ταινίες και λέμε εντάξει, αυτά δεν γίνονται.
1: Okay.
0: Να λέει που μέχρι να σου συμβεί και μέχρι, λέει, το πρόβλημα να σου χτυπήσει τη δική σου πόρτα, όλα μπορεί να συμβούν. Διότι, λέει, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα βέβαια πριν 10 μέρες μας έστειλε το μήνυμα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα περίπου πάει πριν 15 μέρες.
1: Περσινό είναι, πού το
2: πώς
1: πας?
2: Πώς τη λένε?
0: Την λένε, πώς τη λένε, κάτσε το Δέσποινα, η Δέσποινα έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα, παιδιά, η Δέσποινα, και λέει ότι, παιδιά, λέει, γεια σας, καλή εβδομάδα, είσαστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε μέρα, είσαστε καταπληκτικοί κτλ. Κτλ. Κτλ. Τα προσπερνάω.
1: Μας συγκίνησες.
0: Ναι.
2: Συγκινητικό, όντως.
0: Γύρναγα, λέει, από τη δουλειά μου, μας είπε η Δέσποινα την προηγούμενη εβδομάδα, και τι το ήθελα, πήγα, λέει, να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο για να πάρω από μέσα τα γράμματα, γιατί περίμενα τέλος πάντων κάτι λογαριασμούς που του ψάχνω, κάτι ΔΕΗ, κάτι τέτοια, κάτι πράγματα, και βρίσκω, λέει, ένα φάκελο που γράφει πάνω για την Δέσποινα. Τέλος πάντων, λέει, πάω μέσα, το ανοίγω το φάκελο. Όχι.
1: Τι είχε?
0: Και βρίσκω, λέει, μέσα φωτογραφίες με τον άντρα μου.
1: Όχι, όχι.
0: Και μία φίλη μου, όχι και τόσο κολλητή. Είμαστε από το σχολείο, λέει, από παλιά γνωριζόμαστε, με μία παρέα. Τέλος πάντων, είμαστε 4-5 κοπέλες. Να φιλιέται μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κάτω από το σπίτι της και να την αφήνει στο σπίτι της. Αυτή χωρισμένη με δύο παιδιά. Το θέμα, λέει, είναι ποιο. Ότι εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι αυτές τις φωτογραφίες τις τράβηξε και τις τοποθέτησε μέσα στο γραμματοκιβώτιό μου αυτή η φίλη μου για να με χωρίσει από τον άντρα μου. Εγώ, λέει, μέχρι στιγμής δεν του έχω πει κάτι, γιατί έχω πάρει, λέει, την απόφαση ότι άπαξ και το πω, έχει τελειώσει το πράγμα. Εγώ δεν θέλω σε αυτή, λέει, την τζούλα, έτσι λέει ακριβώς το mail. Συγγνώμη που το διάβασα, αλλά ακριβώς έτσι λέει.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ώρα κατάλληλη.
0: Ναι,
1: τζούλα.
0: Και δεν θέλω, λέει.
1: Καλά είναι, ξαναπέστο.
3: Τζουλάρα.
0: Δεν θέλω, λέει, να πω κάτι, γιατί θέλω να τη σπάσω και να μην μπω στη διαδικασία να χαλάσω το σπίτι μου και να τις κάνω,
1: έτσι,
0: το χατήρι.
1: Αυτό θέλει αυτή. Καλά, ναι, το πάει.
2: Η άλλη
1: καλά
2: το θέλει
1: το
2: κάνει.
1: Αυτό.
2: Δεν το θέλει ο άντρας που
1: δηλαδή
2: πηγαίνει και χαμουρεύεται. Η άλλη μας είναι το θέμα.
0: Μα αυτή, λέει, πήγε την έπιση στον άντρα μου, λέει, είμαι σίγουρη.
1: Αυτή έβαλε, δηλαδή, παπαράτσι να τους τραβήξει.
0: Έβαλε, λέει, κάποιον, είμαι, λέει, σίγουρη ότι έβαλε κάποιον, σιγά, λέει, το δύσκολο. Κάποια φίλη της, λέει, θα βάλει να τραβήξει, λέει, φωτογραφίες και να μου τις στείλει.
1: Και τις εκτύπωσε. Τι να είναι, τι λέει αυτή? Δηλαδή, πήγε ο άλλος με κανονικό φίλη μας, πούμε, και τράβηξε.
0: Καλά, σε στείλει ένα email. Μόνο και από το σπίτι σου πλέον, και εγώ μπορώ να τυπώσω φωτογραφία σπίτι μου.
2: Είμαστε σίγουροι ότι το έχεις κάνει, ότι η γειτονιά δίπλα σου υποφέρει. Σε ξέρουμε τι καλά.
0: Η διπλανή μου εκεί που μένω, που είναι με μια. Μην τη χαρακτηρίσω.
1: Έλα, πες το.
0: Σπατζα.
1: Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Τι να κάνεις, να την παγιδεύσεις?
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, και να της πω, μη μου ξανακάνεις παρατήρηση.
1: Η γειτονιά της Ζωζάτου είναι πολύ ωραία.
0: Μη μου ξανακάνεις παρατήρηση, γιατί θα βγάλω σκρόφατα γλυντά σου τη φορά.
1: Δεν έχουν καταλάβει πού έχουν πλέξει.
2: Μπορείς να λέμε εσείς τώρα με την γειτόνισσα ταυτίστηκες.
1: Δεν είναι το κοντός και κίνδυνος, αλλά μπορεί να σας κάνει μεγάλο πουνέρι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η φίλη μας η Δέσποινα πρέπει, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να μην το πει στον άντρα της και ότι μπορεί να ζήσει με το κέρατο, ας κάνει αυτό
0: δεν
2: που
0: μπορώ,
2: νομίζει.
0: Δεν μπορώ να ζήσω και με τρώει, και γι' αυτό σας στέλνω το mail. Αλλά τι να κάνω, δεν θέλω να της κάνω τη χάρη και να το συζητήσω μαζί.
2: Μα δεν
0: γιατί
2: κάνει τη χάρη σε αυτήν.
0: Γιατί?
2: Η ίδια έχει πρόβλημα στις σχέσεις. Όταν ένας άντρας αποφασίζει να βγει με μια άλλη γυναίκα, σημαίνει ότι μεταξύ τους κάποιο θέμα υπάρχει.
1: Πόσο μάλλον να τη χαμουρέψει μέσα στα μάξι.
0: Καλά, δεν ισχύει αυτό πάντα, αν δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν κάποιοι άντρες που το έχουν κουσούρι, το έχουν αυτό, το έχουν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μπερμπάντιδες γεννημένοι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Εδώ παλαιολιθική αυτή είναι. Χωριάτικη
0: αντίληψη.
1: Είναι κάποιοι που είναι τέτοιοι.
0: Είναι κάποιοι που το λέει υπερδικούλα
1: του.
2: Ωραία, ζήσει, λοιπόν, με τον κάποιο που το λέει υπερδικούλα του. Δεν θα είναι σήμερα αυτή, θα είναι μια άλλη.
1: Είναι μεγαλύτερος ο εγωισμός της να μην κερδίσει άλλη.
0: Α, επίσης λέει ότι δεν μου έχει ξαναδώσει ποτέ δικαίωμα.
2: Καλά, και
1: άρα εντάξει, αυτός
2: ο τύπος, να ξέρεις, το έκανε σήμερα με αυτήν, θα το κάνει μεθαύριο με μια άλλη. Από τη στιγμή που μαζί της δεν είναι καλά και αρχίζει τα ξενοκοιτάγματα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
4: Μα στο χέρι της καπάτσας της γυναίκας είναι να τον φέρει και πάλι κοντά της. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Το κουνεί η άλλη. Φταίει που το κουνήθηκε. Άντρας είναι.
1: Παναγή. Καλά τα λέω.
4: Αν το κουνήθηκε η άλλη. Η δικιά μας είχε, ποιος ξέρει που είχε το μυαλό της. Στα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά. Στη δουλειά. Πάτε και πιάνετε και δουλειές τώρα τελευταία. Και είναι για σας και πολύ σημαντικό.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε καλά τους άντρες σας.
4: Φταίνουν αυτοί μετά που ξενοκοιτάνε και χαμορεύονται μέσα στα μάξια κάτω από την πιλωτή.
0: Πόπο φιλέ.
4: Ακριβώς.
0: Σταλούσα
4: το ότι θα ψωνίσουν, ότι θα φάνε, τι θα, που θα πάνε διακοπές. Εμείς είχαμε να πάμε διακοπές. Δεν θυμάμαι καν ποτέ πήγα διακοπές τελευταία. Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς, Παναγία μου.
2: Παναγία, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, αυτό θυμίζεις.
4: Αυτό είναι ένα ιντήλα.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα?
1: Α, σώπα, γιατί ξεκινάει το τόλμη και γοητεία. Κάτσε. Είσαι καλά? Βάλτε μια βάση. Βγάλτε το μικρόφωνο και βάλτε τη βάση στο σαγόνι. Το χάνουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Αυτά ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύπος θα την κερατώσει με οποιαδήποτε άλλη. Δεν έχει σημασία ποια κοπέλα είναι τώρα.
0: Ωραία.
2: Από τη στιγμή που έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους, πρέπει να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα στις σχέσεις τους από τη στιγμή που θέλει να κρατήσει το σπίτι της.
0: Καταρχάς.
2: Το κατανοώ, δεν το κρίνω. Δεν κρίνω το ότι θέλει να κρατήσει τον άντρα της. Καλά κάνει. Αλλά θα πρέπει να βρει το θέμα μεταξύ τους ποιο είναι και όχι να κοιτάξει τι κάνει η άλλη κοπέλα. Η άλλη κοπέλα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ελεύθερη είναι.
0: Εσείς συμφωνείτε, εγώ αυτό ήθελα να συμφωνείτε, το ότι άπαξ και μπει στη διαδικασία και το πει πρέπει να τον χωρίσει, αλλιώς θα
2: όχι,
0: είναι εκείνη.
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν συζητήσει τα θέματα τους και είπαν ότι οκ, συνέβη αυτό, πάμε να το λύσουμε όμως και να πάμε παρακάτω. Υπάρχει και το συγχωρώ. Στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο, υπάρχει και το συγχωρώ. Μπορεί να το συγχωρήσει. Το γεγονός όμως ότι φοβάται και να του το συζητήσει σημαίνει ότι η σχέση τους έχει σαθρά θεμέλια. Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Φοβάται ότι θα τον χάσει. Για να φοβάται ότι θα τον χάσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λέει ότι μέσα στο μυαλό το δικό μου, άπαξ και πω στη διαδικασία, λέει να του το πω, πρέπει και να χωρίσω.
2: Το πρέπει είναι κάτι πολύ σχετικό και το κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του κανόνες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, τι κανόνες είναι αυτό, εσύ.
2: Ναι, έχει, υπάρχει, σου λέω και το θέμα συγχωρώ. Δεν έγινε κάτι. Υπάρχει και σε συγχωρώ. Όταν έχεις οικογένεια,
0: και
2: παιδιά, ή μπορεί και να αγαπάς κάποιον πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία αν έχεις οικογένεια και παιδιά.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να το συγχωρέσεις. Δεν είναι, δηλαδή όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Γιώργο, εσύ τι έχεις να τις προτείνεις?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι...
0: Να του δείξεις τις φωτογραφίες.
1: Του δείξεις τις φωτογραφίες, τώρα κάνει τη χάρη στην άλλη. Όχι, να πει να το πάρει πάνω της. Δηλαδή να πει ότι εγώ νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε απομακρυνθεί. Θες να πεις κάτι?
0: Σωστό.
1: Να το παίξει έτσι λίγο πιο μαλαγανέζικα.
0: Σωστό.
1: Τίποτε, εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένη εδώ στις σχέσεις μας και παρατηρώ τα πάντα. Βλέπω ότι έχεις μια αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Πόπο Γιώργο, σωστό.
1: Έτσι. Μην της δώσεις τη χαρά της άλλης.
0: Ναι.
1: Ότι πέσανε στα χέρια μου και κάνανε και ράνανε. Βέβαια οι άλλοι το ίδιο αποτέλεσμα θα
0: επιτύχει. Εσύ, Νάνση, λες να δείξεις φωτογραφίες?
2: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω να μπω στα παπούτσια μιας γυναίκας που βιώνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα άντεχα να ζούμε στο ψέμα.
0: Θα έδειχνες τις φωτογραφίες?
2: Θα τα έδειχνα, φυσικά θα τα έδειχνα.
0: Γρηγόρη μου, εσύ?
3: Εγώ ότι ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολάκια.
2: Τέλεια.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερα του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
12: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: διήγημα ζωής. Ένα διήγημα λίγο παράξενο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και το έγραψε ο Γιάννης για την Μαρία, που είναι μαζί πάνω από 3 χρόνια από ό,τι κατάλαβα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας το πω για να μην χρονοτριβούμε, γιατί τα μεγάλα μηνύματα. Η Μαρία περιμένει το Γιάννη.
1: Τα ζώδια της Νάνσης που κρατάνε 6 ώρες.
0: Η Μαρία περιμένει το Γιάννη να κοιμηθεί για να κάνει σεξ μαζί του.
2: Θα πει και τους οροσκόπους σε λίγο.
1: Τι εννοείς, ρε Γρηγόρη?
3: Εγώ θα τα λέω σε 5 λεπτά. Να σας δω.
0: Είπα δίλημα, θα μου πείτε λίγο, σας παρακαλώ τώρα.
3: Πετάγονται αυτοί οι δύο εδώ πέρα, μας βάζουν λόγια στη σχέση μας.
0: Λοιπόν, η Μαρία περιμένει να κοιμηθεί ο Γιάννης για να στο πει στον προλογό. Ο Γιάννης το στείλει.
1: Για να
0: το μήνυμα.
1: Ξυπνήσει και να κάνουν έρωτα.
0: Όχι. Πάνω στον ύπνο του, της αρέσει την ώρα που κοιμάται να κάνει έρωτα με όλα τα πάντα. Και παραπαμπέρο και.
2: Μπορομπομπομ.
0: Και μπορομπομπομ και τα όλα τα άλλα.
3: Πώ το είπε ο Θάνος θες στον παραπαμπέρο?
0: Δεν θα μου το έγραψε, αλλά PPO. Αλλά θα.
1: Είναι ωραίο να κοιμάται και να κάνει δουλειά.
0: Ξέρεις γιατί? Συνεχίζει και μου σε γράφει ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα.
1: Τι λες τώρα?
0: Ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα και 3 φορές.
1: 3 φορές? Τον εστραγγίζει αυτό,
0: ναι. Αυτό λέω, τον εστραγγίζει και τον εστραγγώνει.
3: Μας έστειλε ο Γιάννης πότε έχει πρόβλημα με τη Μαρία ή η Μαρία.
1: Καταρχάς πρέπει να σηκωθεί να πιει νερό το παιδί.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Του έχουν φύγει όλα τα υγρά.
0: Θα με αφήσετε λίγο να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα. Το ζήτημα είναι ότι ο Γιάννης λέει, όσο είμαστε ξύπνοι, δεν ασχολείται. Μόλις κοιμηθώ.
3: Φίλε, αυτό
0: είναι μαρτύριο. Είναι μαρτύριο αυτό που κάνει. Μόλις κοιμηθώ, τότε την πιάνει η όρεξη. Το περιμένει, τη αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Τι είπε ο Γιάννης ότι είναι μαρτύριο?
0: Ναι,
1: μαρτύριο είναι.
2: Μαρτύριο είναι
1: στον ύπνο σου. Και σένα να έρθει ο Γρηγόρης να σε ξυπνήσει. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει να γίνει.
3: Εννοείται.
1: Εσύ τι κάνεις, ρε μαλακά?
2: Μην το φτιάξω λιγάκι εδώ.
1: Όλο σου ταινίζει τα μουσια.
0: Δεν παράγει συνέχεια έτσι χωρίς λόγο.
1: Έβρισε, ούτε που το κατάλαβα. Συγγνώμη. Τι να κάνω, σου έχω πει Γρηγόρη, εγώ είμαι παιδί του λιμανιού.
2: Με το στον Πειραιά μεγάλωσα.
1: Στον Πειραιά μεγάλωσα. Έτσι μιλάγαμε.
0: Πάντως πάλι κάνετε λάθος. Έχω βγάλει δίλημα και το έχετε λίγο χαλάσει το δίλημα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχετε χαλάσει τα διλήμματα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Αυτός φταίει που χτενίζει τα μουσια του.
0: Αυτός είναι ηχολήπτης. Ό,τι θέλει να κάνει εσύ για την ποιο λόγο.
1: Είναι και παρουσιαστής πλέον. Εγώ, εσύ τον έκανες.
0: Λέω διλήματα. Η Νάνση δεν μιλάει και κοιτάει το κινητό.
3: Εγώ είμαι η μοναδική που μιλάω και σε ρωτάω.
0: Ξαναλέω.
3: Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίληψη. Κοιτάς μόνο εκεί, μονόπατα.
0: Τι είναι μονόπατα που κοιτάς τα φορέματα μωρέ στο κινητό?
3: Μπλούζα κοιτούσα.
1: Α, μπλούζα
3: κοιτούσα. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ μίλησα.
0: Ασχολείτε λίγο με τα διλήμματα. Το έχετε, προσέξτε πάλι, ξαναλέω.
1: Εγώ ασχολούμαι.
0: Στην Ελλάδα κλέβουν τα δικά μας και εσείς δεν δίνετε σημασία, σας μιλάω σοβαρά.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δώστε λίγο σημασία σε αυτά που στέλνουν τα παιδιά.
1: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη μου.
0: Okay,
1: εγώ λοιπόν προσωπικά σου ζητάω συγγνώμη αν κάπου έφταξα.
0: Μιλάω σοβαρά όμως τώρα.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Άκουσε με τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι του έχει κάνει. Κάτι τη έχει κάνει αυτό και θέλει να τον εκδικηθεί έτσι. Έλα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και τι, σκέφτεσαι εσύ κάτι άλλο?
0: Είσαι μόσκαρος, είσαι μόσκαρος.
1: Τι μόσκαρος, σκέφτεσαι εσύ κάτι άλλο? Όταν η άλλη περιμένει να κοιμηθείς για να έρθει από πάνω σου και τούκου τούκου τούκου τούκου. Και να σε ξυπνήσει, γιατί θα σε ξυπνήσει, δεν μπορεί να μην σε ξυπνήσει. Δεν γίνεται αυτός κοιμόμενος.
3: Εγώ λέω να παίζει ότι κοιμάται.
0: Μήπως τη βρίσκει. Δεν συνέχισε με κόρη. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, περιμένει να παίζει ότι κοιμάται και πότε θα κοιμηθεί αυτό.
1: Συγγνώμη, Γρήγορη, καταρχάς σου λέει αν δουλεύει η κυρία αυτή.
0: Πώς δεν δουλεύουν, δουλεύουν και οι δύο λέει. Δουλεύουν
1: και όρεξη και κουράγιο αυτή με στη νύχτα να.
0: Αυτή γουστάρει, γιατί δεν είναι μόνο νύχτα, μεσημέρι αυτό που το βρει, μόνο να κοιμάται θέλει. Όταν κοιμάται θέλει να πηγαίνει.
1: Κάτι τη έχει κάνει, Γρήγορη, και τον εκδικείται.
0: Τι δεν τη έχει κάνει, να τη έχει πάρει το βασιλάρι.
1: Κάτι τη έχει κάνει.
2: Πώς είναι.
1: Κάτι τη έχει κάνει.
0: Γιατί το λες συνήθω και το λες στον Παναγία να το πει.
1: Γιατί
0: πώς είναι.
1: Γρήγορη, έχουμε και εμείς τα μυστικά μας, δεν έχετε μόνο εσείς.
2: Γιατί του είχα πει μια ιστορία παλιά.
0: Ναι, πώς πιστεύεις ότι, για ποιο λόγο πιστεύεις το κάνει αυτό?
3: Κοίτα, είναι ενοχλητικό να κοιμάσαι και να έρχεται ο άλλος να σε ξυπνάει.
1: Πολύ. Έχεις φάει μπούφλα από την Άντση, ήταν όλη δικιά σου.
3: Εννοείται αυτό.
2: Εσάς δεν σας ενοχλεί.
0: Έχει τώρα μια παραξενιά η Άντση, εντάξει, δεν το χαλάσουμε.
3: Θες να με βγάλεις εσύ, 1000 κακά θες να με βγάλεις. Βγάλε με, δεν με νοιάζει.
2: Δηλαδή, εσάς σας αρέσει να σε ξυπνάνε για
1: παράσουλα?
0: Εγώ δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Α, έμορε που δεν έχει πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα.
3: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Να σε ξυπνήσει 3 φορές μέσα στο βράδυ.
0: Κανένα πρόβλημα. Μακάρι.
2: 3 φορές μέσα στον
0: ολόκληρο. 50, έτσι.
3: Α, πες μας ότι το έκανες το δίλημα για να μου περάσεις ένα μήνυμα.
0: 50. 50 φορές να με ξυπνήσεις.
3: Ωραία, εγώ δεν ξυπνάω και δεν μου αρέσει να με ξυπνάνε.
0: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει, αν τύχει και κοιμάται ο άνθρωπος, αυτό σου λέει. 50. Όπτι ώρα, δεν είναι μόνο για το βράδυ. 3 ώρα το μεσημέρι.
3: Μα κοιμάται όλη την ημέρα.
1: Για συγγνώμη, θα σας το πω.
2: Εσύ είσαι ξύπνια όμως.
1: Η γυναίκα μου έχει ξυπνήσει γι' αυτό.
0: Σε έχει ξυπνήσει?
1: Ναι.
0: Πώς ξύπνησε?
1: Ήρθε και μου λέει, α, δεν μπορώ να σου πω τώρα, σήκω, θέλω.
0: Η άλλη δεν είναι, η Ιωάννα που έχει χτυπάει κατευθείαν, δεν μιλάει. Ιωάννα στο mail αυτό λέει ότι με το που.
1: Καβαλάει κατευθείαν.
0: Κάφω, κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι φαντάζεσαι. Ό,τι φαντάζεσαι το μυαλό σου το κάνει. Ξεκοιμάται αυτό, μετά ξυπνάει.
1: Παιδιά,
0: μετά από μία ώρα ξαναξυπνάει, αυτή ξαναπηγαίνει.
3: Ναι, γιατί κοιμάται. Και άμα κοιμάται, τον ερεθίζει. Την ερεθίζει.
0: Την ερεθίζει που κοιμάται.
1: Άκου τώρα εδώ να δει μα.
0: Εγώ δεν μπορώ να την ερεθίζω που κοιμάται, γιατί ροχαλίζω, την τρομάζω.
2: Καταλαβαίνω. Αυτό ροχαλίζει.
0: Όχι, από ό,τι κατάλαβα.
3: Μα γι' αυτό είναι.
1: Μετά λέει ένα μόσχαρο.
0: Όχι, δεν πρέπει να. Αυτό. Τώρα,
3: εγώ, άμα δεν ροχαλίζει, αισθάνομαι ότι
0: παιδιά,
3: το πρόβλημα.
0: Εσεί το παίρνετε στην πλάκα. Ο τύπο όμω δεν κοιμάται το παλικάρι. Το ξυπνάει.
1: Παιδιά, εμένα πάντω όταν με ξύπνησε η σύζυγό μου, γι' αυτό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Για μία
3: γιατί
0: φορά.
3: Δεν τη κάνει μια κουβέντα.
1: Μα είσαι τρελό.
2: Γιατί να στο βάλουμε στη μέση του βραδιού.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι βασανιστήριο αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ότι δεν είναι τόσο εύκολο το λε.
1: Τη το έχει συζητήσει.
0: Το έχει συζητήσει, τι έκανε, κάνει ότι κοιμάται.
1: Μη σάφι, ούτε πει δεν θα το κάνει.
3: Παιδιά, και εμένα μου έχει τύχει πάντω να με ξυπνήσουν για να μου ζητήσουν.
1: Πότε βρε μπαγάσα το κάνεις.
0: Δεν μιλάει για εμένα.
3: Δεν μιλάω για σένα, εσύ το κάνεις συνέχεια αυτό.
0: Άσημες μου ρε.
1: Το κάνεις συνέχεια.
3: Ναι, το κάνει.
1: Μα είσαι ανώμαλος και εσύ.
3: Το κάνει. Επίσης είναι ικανός να έχει 36 και 6, 36 και 7 και να με ξυπνήσει για να μου πει είμαι χάλια, θέλω μου θερμόμετρο, σηκώ. Δεν αντέχω. Ή να μου πει γλυψάω, φέρε μου νερό.
0: Σιγά μου που σε σήκωσε εγώ ποτέ για να φέρεις νερό εσύ.
3: Είμαι χάλια.
0: Να σε πιώσει, ποιος τολμάει να σε ξυπνήσει εσένα.
3: Εσύ και μια φορά του φώναξα τόσο πολύ. Του είπα εάν με ξαναξυπνήσεις. Γιατί θες να πας να πάρεις το θερμόμετρο, να πιεις νερό γιατί δεν έχεις 36 και 7.
1: Παιδιά, ο ακροατής μας ο Αλέξανδρος ο Σκαφάς λέει ότι αυτό είναι πάθηση και λέγεται.
0: Πώς λέγεται.
1: Νεκροφιλία μου λέει εδώ. Ότι όταν ο άλλος κοιμάται σου αρέσει.
0: Όχι ρε φιλτή, τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε, τι είναι αυτό, τι είναι νεκροφιλή, τι σχέση
1: άμα σε ερεθίζει το ότι ο άλλος είναι τα βλακά.
0: Εντάξει, θα ξυπνήσει ο άλλος, δεν είναι ότι αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι ρε Αλέξανδρε, τραβάκι.
3: Πάντως όλα τα κορίτσια μου λένε ότι καμία δεν θέλει μέσα στη νύχτα να την ξυπνάνε, ούτε να ξυπνάει τον άλλον.
1: Οι γυναίκες.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι το μεσημέρι, ρε παιδιά. Κοιμάμαι εγώ, έριξα λίγο έναν ύπνο το μεσημέρι.
3: Τώρα το βράδυ εμείς έχουμε εστιάσει.
2: Όχι, σου λέει όλη τη μέρα.
1: Πάντως παιδιά, όλοι οι ακροατές την κατηγορούν αυτή.
0: Την κατηγορούν.
1: Ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνει.
3: Είναι περίεργες και αυτές όπως και εγώ. Όλοι οι ακροατές είναι περίεργοι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία.
3: Έτσι δεν με είπε περίεργη που δεν θέλω να με ξυπνάνε.
2: Σπόντα για σένα Γρηγόρη, μπαίνεις.
3: Μα κοιμάται όλη την ημέρα.
1: Πάντα και εσύ σπόντα ρε παιδί μου.
3: Κοιμάται όλη την ημέρα. Με το που πάω να κοιμηθώ έρχεται κάτι να μου κάνει και να με ξυπνήσει.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί το κάνει.
3: Γιατί δεν θέλει να με βλέπει ήρεμη.
0: Ναι αυτό είναι.
1: Ωραία, τι θα πούμε τώρα, ωραία, εν κατακλείδη, τι να πούμε στο ποιος μας το στείλει,
2: Ο Γιάννης
0: το στείλει για την Ιωάννη.
1: Τι να πούμε στο, ωραία, Γιάννη, μίλα της και πες της ως εδώ και μην παρέκει.
3: Και αυτός ο Γιάννης, τι βλαμμένος μας θέλει μας μηνύματα να του λύσουμε το πρόβλημα.
1: Γιατί, είναι
3: δυνατόν.
1: Είναι δίλημα.
3: Αντί να πιάσει τη γυναίκα του και να της πει, εδώ
1: τώρα σε αυτό δεν έχει
0: νόημα. Λες να μην το πιάσει, λες να μην τους εντόπισε.
3: Και τι του απάντησε, να μας
1: φτιάχνει. Προφανώς ότι εμένα φτιάχνομαι.
3: Ωραία, άμα φτιάχνεται, κάτσε φύγε, άμα δεν σ' αρέσει. Άκου εκεί δίλημα. Τι δίλημα
1: πάλι,
3: είναι αυτό.
1: Χώρισε και αυτό.
0: Έχει καταστρέψει όλα τα ζευγάρια. Δεν συνέβη, κατάλαβε γιατί σε παράξενε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ψυχολόγο εσύ.
3: Εγώ δεν ξέρω. Χώρισε
0: όλο τον κόσμο τα χώρια.
1: Ένα τζίξ και ορίζει όλα τα ζευγάρια.
3: Άμα θέλει ψυχολόγο να πάει να πληρώσει.
1: Πού θα πα για διακοπέ.
0: Κλείσε τώρα εξωτικέ. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
14: Εννοείται, με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
16: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ξέρεις ποιο θα είναι.
17: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
18: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
19: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

0: είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Και έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλακτό.

0: Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Οτοβιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
10: Σφαίρα. Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
11: Από πέρσι σας το λέω.
10: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
12: 6 με 7, 8, 9, 10.
13: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Mix Make. Όλες οι επιτυχίες non-stop. Μόνο Mix Make.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Το Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους μας είναι ένας. Calcetto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Αλφα στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε την πρωινό Πρωινό Σφαίρα.
5: 104,7. 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.

0: αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά!
0: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κυρία μου εσύ γλυκή
3: 80χρονη. Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
4: Τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει άστινα που έφαγε.
5: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Α στους 104,7.

0: Αλήθεια, ξεκίνησε.
1: Άντε, καλή αρχή.
2: Μπράβο. Έκανα, ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο.
2: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
0: Ναι.
2: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
3: Μάλιστα.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: 104,7. 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο

0: Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
7: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
5: Αλφα FM.
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
12: Τι έγινε.
11: Εδώ έφυγε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειθαρά.
12: Α.
11: Και ήρθε.
12: Και.
11: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σαν να μπαίνω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
12: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα!
13: Έλα, γόρι μου, τι γίνεται, πώς είσαι?
14: Μια χαρά.
13: Από τα Ηνώφυτα δεν παίρνεις?
14: Καλκίδα.
13: Ναι, στα Ηνώφυτα δουλεύεις όμως.
14: Εκεί δουλεύω.
13: Πότε είχες ρεπό την Πέμπτη?
14: Σήμερα έχω ρεπό.
13: Α, δεν θα πας δηλαδή.
14: Όχι, γιατί ήμουν από.
13: Έλα, μωρά! Έλα, Ιωάννα μου, τι γίνεται?
15: Καλημέρα, Γρηγόρη.
13: Δύο παιδάκια έχεις, ε?
15: Κανένα.
13: Θα ήθελες όμως.
15: Θα ήθελα.
13: Έχεις γίνει νονά?
15: Έχω γίνει νονά, βέβαια.
13: Αλήθεια, σε ένα αγοράκι?
15: Ένα κοριτσάκι.
13: Μαρία?
15: Μαρία, ναι.
16: Αντελιά!
13: Πρώτη φορά τηλέφωνο.
15: Πρώτη.
13: Δεν έχεις ξαναπάρει, ε?
15: Δεν έχω ξαναπάρει.
13: Δεν έχεις ξαναπάρει. Είσαι τώρα στο Κερατσίνι.
15: Στο Κερατσίνι.
13: Ναι, η μαμά σου είναι από τον Πύργο.
16: Πόπο, τι λάθος!
10: 6 με 7, 8,
17: 9, 10.
10: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
18: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-Diagnosis Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Πρωινό σφαίρα.
12: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
13: Τι θέλουμε, χαρτί?
12: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
13: Ωραία.
12: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.

0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ε? Μουσκα, μισκα, μικα.
3: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρτούβαλος.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πάμε. Πρωινό σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
9: προπονητική,
8: αισθητική,
9: διοίκηση,
8: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Bye Valentine, Valentine. Non-stop.
13: Σε ένας πειρασμός, σκέτη η αδρεναλίνη. Σε κάθε βήμα σου σεισμός. Κατά

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 0 20 590.

0: ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.

0: Σφαίρα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Έτσι. Είναι
0: έβλεπε ένα βίντεο πάλι τώρα τη προάλλη. Χόρευε άλλο σε μπέκικο. Σε μπεκιάνα πάνω στην πίστα. Και τραβούσε τζούρα από ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση μπισκότο. Έμα γίνεται, ρε αδερφέ τώρα να πούμε. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Έχει καταλύσει τα πάντα.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
7: Είμαστε.
0: Δεν είμαστε.
7: Είμαστε.
0: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
7: Πώς?
0: Γιατί όταν το χτυπάς,
7: ναι,
0: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
16: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ακτοίδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
1: προπονητική,
4: αισθητική,
1: διοίκηση,
4: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικά

0: και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Γεια σα!
1: Γεια σα, τι κάνει!
2: Όμιτζι,
3: έχουμε επίθεση.
1: Όμιτζι!
4: Όμιτζι,
1: Κατριαλόν!
2: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητρο με τη φίλη μου.
1: Α, οδηγήστε
2: όλα. Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, μην σα κουράζεστε, βλακίες.
1: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
2: Στόχη μου.
1: Ναι.
2: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
1: Ένα boyfriend.
2: Ναι!
1: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
2: Μα όταν ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
1: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
2: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
1: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
2: Όνομα είναι το
1: Μάντι.
3: Ναι, καλέ, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
1: Κάτσε, ξάπλα.
3: Γεια. Νικόλα.
1: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
1: Ξάπλα.
5: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσιες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες. που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
15: Φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Michel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
2: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τι θα λέγατε για έναν πολύ ωραίο μυρωδάτο, θα έλεγα, διαγωνισμό που ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Λάβετε μέρος λοιπόν, παιδιά, και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα μας και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, καινούριο ένοχο κορμί.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπάς, εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Σε λίγο κοντά μας. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε σούπερ. Φυλάκια απειρά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Βάλε και λίγο.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579.

0: Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα στο Ρεθύμνο.
4: Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Μ' ακούτε λίγο.
8: Okay.
7: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπηλά και τον Νικόλα Ραπτή.
10: Τι κάνετε?
11: Έτσι μιλάς στον αέρα.
10: Δεν μου ταιριάζει.
12: Γεια σας.
13: Καλησπέρα.
10: What's your name?
11: Α, καλά.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
13: Wow.
11: Έκανε wow.
9: Με την Ελίνα Παπηλά.
10: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
9: Και τον Νικόλα Ραπτή.
11: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
9: 5 με 8.
10: Θα είμαστε παρέα.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
11: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
10: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει? Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
9: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
10: Και από ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ.
9: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2, απογευματινό σφαίρα, 16 λεπτά μετά τις 5. Νικόλας Ράπτης στο ένα μικρόφωνο και απέναντί του είναι ο Τζονς Μπουνιάς. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής, 2-11-700-79-31 το σταθερό μας τηλέφωνο. Μπορείτε να πάρετε, να βγείτε στον αέρα ό,τι ώρα θέλετε, ό,τι ώρα γουστάρετε, να πείτε κάτι το παράπονό σας, αν θέλετε να διακόψετε για κάτι, ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Εγώ το δίνω το σταθερό, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα παιχνίδια μας. Έχω και δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache. Επανήλθαν τα αλάνια εκεί στο Μαρούσι και Pizza Fan Combo. Θα τα πούμε και σε λίγο. Η Ελίνα δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Έχει πάρει την άδειά της για προσωπικούς λόγους και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Τρίτη 21 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη, εξαντλητική ζέστη. Εμείς χθες είχαμε και το φεστιβάλ της Novibet. Είχαμε 18.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Χαρά στο κουράγιο σε όλους και τους 18.000 που ήρθαν μέσα σε αυτή τη ζέστη και έκατσαν. Περάσαμε φανταστικά. Γράψαμε ιστορία, θεωρώ. Το ότι μια έτσι ιντερνετική εκπομπή στο YouTube μάζεψε 18.000. Έβλεπα μετά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασε ο κόσμος και δεν το πίστευα. Λέω, δεν το πιστεύω, λέω, ότι ήμασταν εμείς πάνω σε αυτή τη σκηνή. Η δυναμική του κόσμου είναι τεράστια και μου το επιβεβαιώνει καθημερινά, είτε μέσω του ραδιοφώνου είτε μέσα τέτοιων φεστιβάλ. Δηλαδή ήταν, σε κάνει να νιώθεις γίγαντας, ρε παιδί μου. Παίρνεις τέτοια ψυχική και έτσι σωματική χαρά, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί. Προσπαθώ και εγώ με λέξεις να το περιγράψω, το πώς ένιωθα χθες και τι αγάπη έπαιρνα από τον κόσμο έτσι στη σκηνή. Και λέω τι ωραία που περάσαμε χθες και πόσο χαρούμενος ήταν ο κόσμος που έτσι η συντροφιά του κάθε Τρίτη αποτυπώθηκε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για το πώς περάσαμε χθες. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα στο Θοδωρή που λέει καλησπέρα από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το Έφυγες από Μπέγκι Ζήνα. Εννοείται, μας ρίχνεις όμως λίγο, Θοδωρή. Θα το βάλουμε λίγο πιο μετά. Θέλω να μπούμε λίγο κουρκούλι. Να κάνουμε έτσι. Ήταν εξαιρετικά χθες, λέει, μεταξία. Ωραίο όνομα, συγχαρητήρια για την ενέργεια και τη ζέστη μεταξία. Γινόταν χαμός με τη ζέστη, αλλά όλα καλά. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη. Τρίτη τώρα, 21 Ιουλίου, όπου δεν γιορτάζει κανείς. Οι θερμοκρασίες βαράνε 38 και γίνεται χαμός εκεί έξω. Σαν σήμερα δεν έχουμε κάτι τόσο σημαντικό, ούτε απεργίες. Η κίνηση είναι μειωμένη πάρα πολύ. Γιάννη, τι γίνεται με το χαλί, ρε? Έχει πεθάνει τραγούδι. Η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη, δηλαδή δεν βλέπω κάπου έτσι το μεμτό να υπάρχει κάτι έτσι φοβερό με την κίνηση. Λίγο στην Αττική Οδό, μέχρι την Ηπειρώτισσα, μέχρι τη Λερατζιώτισσα, μετά τη μεταμόρφωση, το ρεύμα πηγαίνει προς Μαρούσι. Αλλά όλα καλά. Τώρα στο κέντρο τμηματικά, εκεί στο Ζάπιο, στην Αρδιτού και στην Ακαδημίας και στον Ευαγγελισμό, λίγο κινησούλα. Κατά τα άλλα, παιδιά, όλα πράσινα. Νομίζω ότι τώρα είναι που φεύγει ο κόσμος. Είναι η εβδομάδα που μπαίνει και το δώρο, σωστά? Δεν είναι να μπει αυτή τη εβδομάδα το δώρο του επίδομα αδείας. Και αρχίζει και ο κόσμος σιγά σιγά να φεύγει. Μπορεί άλλοι να έχουν πάρει και σπαστά, να έχουν πάρει μια εβδομάδα τον Ιούλιο, μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Εμείς ολοκληρώνουμε την επόμενη Παρασκευή, 31 του μήνα. Έτσι ολοκληρώνουμε και τις εκπομπές εδώ στο Σφαίρα. Και είδομεν τι μέλη γενέστε. Τι είπα, παιχταράς. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τον καιρό? Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, λέει, αναμένεται μετά τον καύσωνα που βιώνουμε τα τελευταία 24 ώρα. Χθες κυριολεκτικά είχαμε καύσωνα, όπως και σήμερα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μας ταλαιπωρήσουν τώρα έως και αύριο Τετάρτη και από Πέμπτη κυρίως Παρασκευή. Μιλάμε για πτώση θερμοκρασίας, αλλά εξηγεί ο κύριος Καλιάνος ότι όταν εννοεί πτώση θερμοκρασίας, εννοεί ότι από αυτούς τους βαθμούς που έχουμε τώρα θα πέσει θερμοκρασία 12 βαθμούς. Δεν είναι λίγο, 12 βαθμούς κάτω. Και πιθανότατα θα έχουμε και τοπικές ισχυρές βροχές. Δηλαδή μιλάμε για τρομερές εναλλαγές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να λέμε τώρα ότι θα πέσει θερμοκρασία. Σκεφτείτε αυτές οι εναλλαγές θερμοκρασίας, όπως και το μέσα έξω από το air condition στη ζέστη και τούμπαλιν, τι επιπτώσεις έχει στο σώμα μας. Το ότι είσαι έξω, ας πούμε, με το μηχανάκι ή με το αυτοκίνητο τόσες ώρες στους 38-40 βαθμούς στην κίνηση και ξαφνικά μπαίνεις σε ένα κτίριο με air condition, κάθεσαι 2 ώρες, ξαναβγαίνεις, βγαίνεις στη ζέστη. Και το ένα και το άλλο. Μετά τον καύσωνα τώρα τη ήπια ένταση, την Παρασκευή, όπως είπαμε, θα έχουμε μεταβολή του καιρού, προσέγγιση υψηχρότερων αέριων μαζών και έτσι η θερμοκρασία θα πέσει έως και 12 βαθμούς. Καταπληκτικό. Δηλαδή τώρα από το 40-41 που λέει ότι θα έχει αύριο η Αθήνα,
την Παρασκευή θα έχει 32. Η Θεσσαλονίκη που έχει 35 θα πέσει 26 με βροχές. 42 η Λάρισα που έχει τώρα και αύριο, 28 την Παρασκευή. Και το Άργος από 42 πάλι 32. Αλλά εδώ για την Αθήνα πανατικά 40-41 θα έχουμε αύριο και την Παρασκευή 32 με πιθανότητα βροχής. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Ρίχτο, Γιάννη. Έτσι πάμε. Ένα Νίκο Κουρκούλη να ανεβαίνουμε. Καλοκαιρινό, τόσα δειλινά. Και επιστρέφουμε μετά το break.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Βεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω. Ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
11: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

0: Σφαίρα 102-2 στα 40 μετά τις 5 με αρκετή ζέστη εκεί έξω και διαβάζω για το Traffic Commander. Traffic Commander είναι, λένε, το νέο ψηφιακό εργαλείο της Ελλάς που αλλάζει τον χάρτη, λέει, των δρόμων της Αττικής. Drones, τεχνητή νοημοσύνη, 150 ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, η τροχιά περνάει από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργή διαχείριση της κυκλοφορίας. Και ποια κυκλοφορία, λέει, στην Αθήνα θα αλλάξει προς το καλύτερο. Το Traffic Commander τώρα, θα βγεις να πεις τι είναι, Νικόλα, το Traffic Commander, και εγώ τώρα τα διαβάζω και τα μαθαίνω. Το Traffic Commander, λέει, συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία, συμβάντα, έργα εκείνη την ώρα που γίνονται σε δήμους, σε δρόμους, καιρικές συνθήκες, βρέχει, δεν βρέχει, τη γη, το ένα, το άλλο, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας, λέει, μια ενιαία και συνεχώς επικυρωποιημένη εικόνα της κατάστασης. Δηλαδή, εκείνη την ώρα σου λέει, σύμφωνα με όρατα παραπάνω, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, για παράδειγμα. Συσχετίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα στο χρόνο και στο χώρο, έτσι και γίνεται μια αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης των εξελίξεων και των εντοπισμών, λέει, των προβλημάτων. Έτσι, λέει, θα προσαρμόζονται όλα και θα συντελούν στην λύση της κίνησης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα λέει, όλα αυτά θα οδηγούν στην ταχύτερη, έτσι, αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Τώρα, πώς θα γίνεται αυτό, δεν πολύ καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, το drone θα δίνει και θα κάνει και. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά όλα αυτά, λέει, τώρα οι άνθρωποι ειδικοί είναι. Θα το δουν πώς θα το κάνουν. Μακάρι όλα αυτά να συντελέσουν στη λύση του προβλήματος. Αυτό, λέει, θα παράγει, λέει, αυτοποιημένες ημερήσεις, εβδομαδιαίες και μηνιαίες επιχειρησιακές αναφορές. Δηλαδή, γεωγραφική ανάλυση, δείκτες απόδοσης και όλα αυτά θα κάνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να τα βάλει με τα δεδομένα του Κηφισού. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Κηφισός, η τεχνολογία μπορεί να κερδίσει τον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Κηφισός είναι ανίκητος. Δεν είναι, είναι ο τελευταίος βασιλιάς στο Street Fighter. Είναι ο Mr. Bison, ας πούμε. Δεν έχεις να αντιμετωπίσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο όλα τα παραπάνω και drone να βάλεις και αστυνομία και τέτοια. Βέβαια, σου λέω, οι άνθρωποι μπορεί να το έχουν μελετήσει και σύμφωνα με την λήψη αποφάσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών που είναι να γίνουν, δηλαδή, τα drones, τεχνητή νοημοσύνη και τους εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ίσως η τροχιά τα καταφέρει. Μακάρι να τα καταφέρει και να βρεθούμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ, τι λέει η Γεωργία. Όχι, άσχετο, δεν έχει στείλει. Καλησπέρα και στη Γεωργία και στη Μαρία και στην Αγγελική που ήρθαν στην παρέα μας. Και τώρα, όταν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα έρχεται στο μυαλό. Δρομέας από το 79 κατασκευάνουν στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Είναι προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας level 3, παρακαλώ. 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρει στο Δρομέα. Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείου 172 και αν δεν θες να πας μέχρι εκεί, στο δρομέας.gr για να τα ελέγξεις όλα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

καφές Bye Bye Bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
2: και delivery.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα.

0: ραδιοφωνικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
2: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Τι νέα, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.

0: Νόβιβερς είναι εδώ και σφαίρα 102.2. Νόβιβερς Pizza Fan. Και είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά τον παγκόσμιο. Γιατί το Νόβιβερς by Novibets σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπορείς να την απολαύσεις μέχρι το υπόλοιπο του καλοκαιριού που σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Novibet για να πάρεις την προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Καλησπέρα στην Ελένη, 6936 10 102. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, στον Νίκο, στο Δημήτρη, στην Ευανθία, στο φίλο εδώ που λέει τι φτιάξατε ρε ραπ χθες. Εμείς λόγω παιδιών δεν μπορούσαμε να έρθουμε, αλλά περιμένουμε να το δούμε κάποια στιγμή. Έχει γυριστεί νομίζω το φεστιβάλ, δεν ξέρω πότε θα προβληθεί. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στο Χρήστο που λέει χθες τα νέπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς Χριστάρα που μπήκατε στη διαδικασία έτσι με τέτοια ζέστη να είστε εκεί. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και θα επιστρέψουμε γιατί έχω δωρεπιταγή 60 ευρώ από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι για το κατοικίδιό σας. Να βγάλετε τον Αύγουστο πολύ ωραία και όμορφα. Και μετά θα ξαναπαίξουμε, θα το σπάσουμε σήμερα το παιχνίδι γιατί είμαι μόνος μου με το Pizza Fan Combo. Εκεί έχουμε μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα όμορφα και ωραία.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς. Αλφα στους 104,7.
2: Κουβάγια θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά, αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
13: Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις?
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
20: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
19: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Google. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: Το Δόρις Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102-2-41. Μετά τις 6-6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Και τώρα Αθήνα Μπάρι, πίτσα πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Το Μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα ίσως τα δεν ξέρω τι να κάνω, να σκεφτώ λιγάκι κτλ. Έτοιμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ. Pet Moustache. Pet Moustache είναι στο κέντρο του Αμαρισίου. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ, ρούχα. Είναι αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο. Κτηνιατρικό φαρμακείο εκεί μέσα στο Pet Moustache. Φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεστε για το ζωάκι σας τα έχει εκεί. Είναι και πάρα πολύ ωραίο κατάστημα. Είναι και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Οπότε πιστέψτε με, ανεξαρτήτως το κερδίσετε ή δεν το κερδίσετε, μία επίσκεψη θα σας πείσει και θα σας κάνει να αλλάξετε συνήθειες. Πάμε να παίξουμε λοιπόν για 60 ευρώ δωρεάν επιταγή από Pet Moustache για να την εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Καλλιόπη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, Νικόλα.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Πάμε, μια καλησπέρα, τι κάνει?
0: Καλά έκανες, Καλλιόπη, είμαι εδώ στη δουλειά. Περιμένουμε να φύγουμε για διακοπές. Εσύ θα φύγεις για διακοπές?
1: Πα, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω, δεν πειράζει. Και ο Αλμυρός μια χαρά είναι. Πάμε να παίξουμε, ναι, ναι. Καλλιόπη.
1: Όχι, πήραμε για μια καλησπέρα.
0: Για μια καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη μου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Καλλιόπη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-11-779-31 με την καλησπέρα της Καλλιόπης. Πάμε να συνεχίσουμε για να παίξουμε για τα 60 ευρώ δωρε επιταγή από Pet Moustache. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από τον Κηφισό.
0: Μάλιστα. Πόσες ημέρες ακόμα έχεις το κολαστήριο?
2: Μέχρι τις 18 Αυγούστου.
0: Τι λες ρε, έχεις ακόμα? Έχεις?
2: Έχω αρκετά.
0: Πω πω φίλη, με έπιασε ρίγος.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Δεν το βλέπω τόσο αρνητικά, γιατί δεν θέλω να φεύγω πρώτη σε άδεια. Θέλω να φεύγω τελευταία.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν φύγεις 18 θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Πού θα πας, ας πούμε, 18 του μήνα?
2: Πελοπόννησο, κάτω
0: της Κορώνης. Ω, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι και καλύτερα γιατί οι μισοί θα έχουν γυρίσει.
2: Ναι.
0: Μετά τις 18-20 φεύγει έτσι πιο ωραίος κόσμος, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαλαρά η φάση.
2: Είναι.
0: Μπράβο. Ωραία, φίλοι, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Πάμε, το με πάμε, ρε Γιάννη.
2: Αμάν και πώς.
0: Ναι. Εγώ, δύο μέρες να ήμασταν στο στούντιο. Σωστή απάντηση δεν θα δεινά. Φίλοι, μπράβο με τη μία.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Χάρηκα πάρα πολύ που το πήρες, γιατί μέχρι τις 18 θα μετράς κόκο-κόκο την τροφή που μπορεί να πάρεις. Έχεις κατοικίδιο?
2: Όχι.
0: Α, δεν πειράζει. Καλά, μπορεί να πάρεις διάφορα άλλα πράγματα.
2: Έχω όμως φίλες που έχουν κατοικίδιο.
0: Εντάξει,
2: μπορεί να... Ήδη επομένως θα βοηθήσει.
0: Θα πας δωρά και θα βγάλεις και την υποχρέωση. Κοίτα τη σασπίρα, κατάλαβες. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, γεια.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα τη δομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1. Για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον

0: μετακομίστηκε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας.

0: 300.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop. Mix. Mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
10: VLD Water Filters. Βελούδα. Κώστας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Πρωινό Σφαίρα.
15: Και να κάνω και μια παρατήρηση εδώ πέρα στη συνάδελφο, δεν ξέρω από ποιο ραδιόφωνο είναι, γιατί έχουμε μαζευτεί και 58 ραδιόφωνα εδώ πέρα, που πήγε και γράψε το όνομά της πάνω στο γιαουρτάκι που είχε μέσα στο ψυγείο 0% λιπαρά. Ναι. Δεν θα στο φάει κανείς, αγάπη μου. Δεν θα στο φάει κανείς, το λέω εγώ.
16: Χαρισμά σου, Μαρίλα μου.
15: Χαρισμά σου, ψυγή μου.
14: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
0: εμπειρία,
2: γνώση,
0: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: ωραία.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα. 6 με 10. 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 104,7. 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM.
4: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχεις καταλάβει τι τρώμε? Πολλές φορές εμάς μας φαίνονται παράξενα αυτά που τρώνε οι ξένοι. Αλλά δεν έχουμε ποτέ να ρωτηθεί πώς φαίνεται στους ξένους το ότι εμείς τρώμε, ας πούμε, τα έντερα.
6: Είναι γνωστό αυτό και φημιζόμουν και όλα στα κοκορέτσια.
7: Άπλυτα θα τα βάλω.
1: Άπλυνες ή όχι?
6: Τι εννοείς τάπλυνες?
8: Η πεθερά μου άπλαινε 5 φορές από τη μία και 5 τα γύρνα και από την άλλη και έπλαινε και από την άλλη το έντερο.
1: Εμένα μόνο το
6: χάλαγε. Το χάλαγε, πες.
8: Το χάλαγε.
6: Είναι σχεδόν vegan, έτσι από το
3: χάλαγε. 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live. Εκατόν τέσσερις και επτά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
14: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
16: 24 ώρες το 24ωρο.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Πού έμαθε λέει Φιλανδία μπάσκετ. Πού έμαθε Φιλανδία μπάσκετ. Από τον Άγιο Βασίλη να πούμε που πετούσε τα δώρα και έμπαινα στις καμινάδες.
2: Τσούπερ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild.

0: φωτίσει, σε εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά χνάλια.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάλης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Παραγή, θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου, γιατί είναι αυτή η παράσταση που διαφημίζεται το Αλαντίνο Νάις.
5: Τι θες να κάνω?
4: Οι μισοί Αμερικανοί δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω με τον Τραμπ και τους υποσχέθηκα ότι μετά τις γιορτές θα ανεβάσουμε δική μας παράσταση, θα κάτσουν εδώ πέρα, θα αλλάξουμε τους διαλόγους και θα κάνουμε το Αλαντίνο Νάις Παλαμό.
3: Non-stop
6: hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι.
10: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες?
12: στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Τι νέα, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση.
17: Κουτεντάκι.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
19: Δύναμη,
20: εμπειρία,
19: γνώση,
20: εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Ακούστε.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σου πω όμως κάτι, Παναγία, να σε θυμίζεις. Έχεις τρομερό φίλε χιούμορ. Τρομερό χιούμορ.
2: Ναι, αλλά είμαι και πάρα πολύ όμορφος όμως.
1: Να το παλίδες, πώς το πάει. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται ο Ιάπωνας χαζομπαμπάς.
3: Πού να ξέρω εγώ.
1: Να χαρώ το μωρό.
4: Το μωρό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική.

0: Με ρωτάς, είναι μια ερώτηση.
1: Μπαμπά, ποιος ανακάλυψε το τηλέφωνο?
0: Θα το ψάξω κάποια στιγμή και θα σου το πω.
1: Μπαμπά, ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας?
0: Κάποια στιγμή ακούει η μάνα από μέσα. Γιωργάκη, άσε τον μπαμπά σου να διαβάσει εφημερίδα, τον έχεις τρελάνει. Και πετάει το παιδί και λέει: άσε τον ρε Μαρία, άμα δεν ρωτήσει πώς θα μάθει.
2: Ακριβώς. Πώς θα μάθει το παιδί? Μπράβο, Μάρκο!
0: Μου, όμορφο!
3: 6 με 7, 8,
4: 9, 10!
3: 6 με 10! Πρωινό Σφαίρα! Petros Karas in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
7: ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop mix.
10: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
11: Non-stop
10: mix με όλα τα hits στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Χθες δεν σου είπα.
5: Τι έγινε?
4: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
5: Σωστά.
4: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
5: Σωστά.
4: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
6: Είμαι σίγουρη.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
8: Πρωινό Σφαίρα.
3: 104,7.
9: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104.7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα. Να σας τριμήνουμε, Παναγή.
5: Ποιος?
4: Αυτός. 1-0 και από μένα.
6: Πώς έχουν πετσοκόψει έτσι σήμερα.
7: 6-7-8-9-10. 6-10.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου, θα γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλιά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό σφαίρα!
5: Ο Παναγίδης σου είπα τι έγινε χθες που πήγα γυμναστήριο. Πήγα γυμναστήριο.
6: Μου λέει ο γυμναστής, θέλεις να δοκιμάσεις το crossfit.
5: Το κοιτάω, του λέω, αν έχει λίγο μπέικον μέσα.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με...

Έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί. Η απουσία σου μπορεί να με ξεκάνει. Με την ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθενά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι.
5: Φιριδούλα, έλα παιδί μου.
4: Ποιος είναι?
5: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ επίσης.
6: Ακούει τη φωνή της τώρα.
7: Ακούμε τη φωνή από μέσα.
5: Η Σπυριδούλα άκουγε.
8: Χρόνια πολλά.

0: σας το κλείσω. Συγγνώμη,
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
3: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Να το πω! Όχι, είναι σημαντικό! Βγήκε καινούργιο περιοδικό!
7: Ποιο?
6: Βγήκε καινούργιο περιοδικό για απεσιόδοξους αστρολόγους.
7: Δηλαδή, πώς λέγεται?
6: Χέστα Κάστρα.
7: Ρε Γρηγόρη μου, τόσο ωραία αυτό είναι, να πεις. Το ζώδιό μου λέει σήμερα ότι θα πάρω λεφτά. Αν το δικό σας λέει ότι θα δώσετε, να μου πείτε που είστε για να το κανονίσουμε.
6: Τέλεια, αυτό ήταν ωραίο. Άκου τώρα αυτό, τότε πάρα πολύ καλό. Να έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου, έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου. Έλα, αλλά είμαι αδιάθετη. Να τα, εδώ τα βρήκα. Καληνύχτα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Την άστηλε Νανά.
2: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Έχουν έρθει εδώ κάποια χαρτιά για το μυστήριο του γάμου που θα τελεστεί 20 Αυγούστου 2017 ημέρα Κυριακή. Να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα το όνομα της κουμπάρας σας. Παρακαλώ.
3: Τάκη, Σάντρα.
2: Και το βαπτιστικό της.
3: Σάντρα.
2: Αλεξάνδρα.
3: Σάντρα.
2: Βαπτίστη Σάντρα. Σάντρα.
3: Ναι.
2: Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτό να ρωτήσω λιγάκι τον πρωτοσύγγελο. Είναι όνομα βαπτιστικό Σάντρα.
4: Δεν υπάρχει Σάντρα, παιδί μου. Από πού βγαίνει αυτό?
2: Είναι, σίγουρα δεν είναι κάποιο παράγωγο του Αλεξάνδρα, του Αλεξάνδρα.
3: Ναι.
2: Ξέρετε, έχουμε μια λίστα ονομάτων, μισό λεπτό, και τα οποία θεωρούνται χριστιανικά και κάποια παράγωγά τους. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή βάπτιση στο προάβλιο χώρο εκεί, δηλαδή, που θα
4: πείτε τις ευχές. Το τέκνο.
2: Κοιτάξτε, το κανονικά τώρα, επειδή γίνονταν πολλά πράγματα παλιά, να την φωνάξουμε Αλεξάνδρα. Αν δεν έχει και αυτή βέβαια πρόβλημα, να κάνει ο ιερέας μια σχετική ευχή και να περάσει στον χώρο του ναού ως Αλεξάνδρα. Μάντρα! Και, ναι, και το μάντρα θα μπορούσε να γίνει, ναι, που είναι ούτως ή άλλως στη λίστα. Είναι χριστιανικό της Οσίας Μανδρής.
4: Η Αγία Μανδρή!
2: Γιορτάζουμε το ποίημα της Μάνδρας, ναι. 16 Αυγούστου, βοήθειά μας. Παρανυφάκια θα έχετε.
3: Ναι.
2: Πόσα τον αριθμό, παρακαλώ?
3: 5.
4: Ζυγός αριθμός είναι.
2: Πρέπει να είναι ζυγός αριθμός τα παρενυφάκια. Μπορείτε να αφήσετε κάποιο ή να προσθέσουμε άλλο ένα ή κάποιο.
3: Μπορώ να προσθέσω άλλο ένα.
2: Προσθέστε άλλο ένα, σας παρακαλώ, να σημειώσω έξι.
3: Ναι, μπορώ.
2: Το νηφικό σας, αν επιτρέπετε, το μήκος του.
3: Μακρύ.
4: Μη φαίνονται τέτοια.
2: Ναι,
3: είναι πολύ μακρύ.
2: Όσον αφορά το μπούστο, φαίνονται ή έχει μανίκι.
3: Είναι κλειστό μέχρι πάνω εδώ τα
2: κλειστά. Κλειστά είναι, μάλιστα.
3: Και με μανίκι.
2: Μπράβο.
4: Πάτερ!
2: Καλά κάνετε.
4: Πάτερ!
2: Παρακαλώ.
4: Έχει βουλώσει.
2: Πατέρα, Θεόφραστη, μην πάτε σε αυτή την τουαλέτα.
4: Μα αυτό λέω, παιδί μου.
2: Δεν έχει λειτουργήσει πριν ο πρωτοσύγγελος.
4: Α.
2: Και έχει χαλάσει το καζανάκι.
4: Δεν φεύγει, παιδί μου, κόλλησε.
3: Όχι.
2: Είναι, έκανε νηστεία πολλές ημέρες.
4: Τι κακό είναι αυτό εδώ μέσα.
2: Είναι γεμάτο παξιμάδι.
4: Μα τι τρώτε. Πού να πάω, παιδί μου, θα τα κάνω πάνω μου. Πού θα πάω?
2: Πηγαίνετε κάτω από τον Ιερό Βράχο. Εντάξει, κυρία Γιαννούτσου, νομίζω έχω ό,τι χρειάζεται. Σας κλείνω λιγάκι, γιατί έχει έρθει ο Πέτρος Ιακωβίδης τώρα. Ευλογήσουμε το καινούριο CD, να είστε καλά εδώ από τον Σφαίρα 102,2. Σας ευχόμαστε.
4: Φάρσα!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
5: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
5: Πήγα και στον οδοντίατρό μου την Παρασκευή να πούμε.
6: Τι λέει αυτός?
5: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Πώς είναι?
5: Είχα να τον δω πολλά χρόνια. Αυτός με πονούσε πάρα πολύ, αλλά την πλήρωσε, φίλε. Το διεκδικήθηκα να πούμε.
6: Δεν σε πονάει πια?
5: Όχι, φίλε. Έφαγα 4-5 σκυλίδες σκόρδο.
6: Έτσι.
5: Του λέω ότι το δίκιο είναι να υποφέρουμε και οι δύο, ρε φίλε.
6: Έτσι.
5: Εγώ έφαγα σκόρδο και θα μυρίζεις, εσύ θα με πονάς. Όμως, φίλη μου, η Κέτη σήμερα το μεσημέρι θα βγει.
6: Πού θα πάει?
5: Για να γιορτάσει την μέρα της γυναίκας.
7: Από την Κυριακή σήμερα θα γιορτάζει.
5: Ναι, ετοιμαζότανε. Τώρα τελείωσε.
7: Ωραία.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Γρήγορα, να σου πω ένα πολύ αστείο για 2017.
5: Ναι, 17.
6: 6. Ο κόλλος είναι αφέξει. Γιατί δεν γελάς?
4: Γιατί είμαστε πηγολαμπίδες, Μίτσο.
6: Μούρδα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.